0: ψάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.

0: Ακού Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
6: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι. Να μου κάνει τι.
7: Μετούζες.
6: Τι μετούζες, ρε. Εσύ δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
8: Τι πρώτε, ρε.
6: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
7: Τι ήτανε?
6: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Λούλου.
1: Κουκου. Σάλσα βέρντε. Πίκο δε γκάλο. Τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
2: Μιλάς κατά κάνει.
1: Πικάντικες μεξικάνικες. Γεια σα, θα σα ταξιδέψω.
2: Μέχρι τα ισπανικά.
1: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε σε τραγούδι. Πήγε.
2: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
1: Μην τον αφήσει, μην τον αφήσει.
2: Μπορεί να τα κάνει.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε. Πρέπει να το πεις.
4: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
3: Φυσικά.
4: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
5: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
4: Ακριβώς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
4: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
3: Και όσο μπορώ.
4: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
3: Θα μου το αναγνωρίσεις.
4: Αν το δω, ναι.
5: Βλέπεις.
4: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
2: Music 892.
3: Yeah. You know.

0: Λούλου.
1: Με ποιον θα πας στο μπραντς που
2: με ένα φιλαράκι θα πάω.
1: Με ένα φιλαράκι.
2: Ο οποίος είναι και δύο μέτρα.
3: Χώρο έχετε στο μπραντς σας.
1: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
3: Ναι.
1: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
3: Άστι να τη βγάλουν.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή.
5: Στο Music 892. Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: And brown eyes.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Τρώνε με το ψωμί, τρώνε κάτι καραπλοδέμονε. Να πούμε με το Μίτσο και το Λεωνίδα που κολοτρίβονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. Και PR, τι κάνει, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δύο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπε.
4: Αχ, το καραπλοδέμονε ήταν τέλειο.
3: Λοιπόν.
5: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλοδέμονα.
3: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
4: Τα βαριόμουν εκτρά.
3: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
5: Πάρτα και εσύ.
3: Πόσο unique.
2: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μαγιό σε άλλον άνθρωπο στην παραλία. Για να σε απαλλάξω από αυτό το βάρος, σου λέω ότι κανένας δεν θα παρατηρήσει το μαγιό σου.
2: Τέλεια.
1: Θα δει τα βιβλία σου. Επάρτο, ναι, με έχει πρίξει, ρε φίλε. Ξεκόλα. Δεν θα μπει κανένας ποτέ τι μπλε μαγιό φοράει η Αστερόπη. Θα πει τι. Έχει Αστερόπη.
2: Δεν το είδα να
1: έχει. Ναι, ρε, με έχει πρίξει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Κινητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

Δεν το διάλεξα τυχαία, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι. Είστε για εμάς άγριες μέλισσες. Είστε οι ακροατές και οι ακροάτησες που μας ακούτε, ταραγμένες ψυχές σαν και εμάς. Και θα δώσουμε ραντεβού σε ένα μήνα από τώρα. Όχι τίποτα άλλο. Εγώ το ξανάπα. Εγώ δεν θα έπαγα καθόλου. Εδώ πέρα με πιέζουν τα συμφέροντα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Παρασκευή σήμερα. Τελευταία μέρα των κουναβιών. Να πάνε και αυτά να ξεκουραστούν. Βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω τώρα, γιατί εγώ δεν ξεκουράσω εδώ. Να πάνε και ο Δημήτρης Μπουλίνης και η Μαρία Ένετη. Το έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν. Ο Λευτέρης Ολιάκος, ο Ιχολύπτης μας. Τα παιδιά κουραστήκαν όλο τον χρόνο. Ξέρετε να δουλεύει τρεις ώρες την ημέρα. Είναι τρομενή. Να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους. Για μένα βέβαια και ο Αύγουστος, το έχω ξαναπεί και στη διοίκηση, θα έπρεπε να είναι εργάσιμος. Κάποιοι.
1: Να καθόμαστε τον Ιούλιο δηλαδή.
0: Να καθόμαστε τόσο
1: αυτά τα Σαββατοκύριακα. Α, μόνο.
0: Κάτσε, εσύ Μαρία, μισό λεπτό. Δηλαδή, άμα το χρόνο.
1: Μα δεν θα είναι κανείς εδώ, όλοι θα λείπουν.
0: Ρε, εσύ Μαρία, από τις 360 μέρες τα Σαββατοκύριακα πόσα είναι.
1: Πόσα είναι.
0: Σε μέρη, με ρωτά.
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω, δεν έχω υπολογίσει.
0: Τέλος πάντων.
2: Τι διακοπές πότε θα πάμε, ρε.
0: Τι διακοπές να κάνεις τι.
2: Διακοπές θα πάμε, να ξεκουραστούμε.
0: Για πες μου τις διακοπές, τι θες.
1: Δεν ξεκουράσεις διακοπές.
0: Τι διακοπές.
2: Παιδί μου, δεν ξεκουράζεις διακοπές, αλλά περνάς όμορφα.
1: Εσύ δεν θα κάτσεις δηλαδή ούτε μία μέρα, θες να μας πεις. Ότι και την ημέρα που θα κάθεσαι
2: να δουλεύεις. Πες μας το δύσκολο πρόγραμμά σου.
0: Ρε παιδιά, δεν υπάρχει δύσκολο πρόγραμμα.
1: Τι γίνεται, δεν θες να κάνεις ένα ριφίλ.
0: Ολονών των ανθρώπων το πρόγραμμα δύσκολο είναι. Κάθεσαι, δεν κάθεσαι. Εγώ και διακοπές με αγχών. Δηλαδή τώρα Δημήτρης λέει θα πάει η Πολωνία, αλλά Λετωνία θα κάθουν αγχών με
2: Λετωνία.
0: Εκεί πέρα θα σου πω και η μέρα εκεί πέρα πάλι. Θα σου πω ότι οι στιγμές. Η χαρά είναι στιγμές τώρα. Τις στιγμές χαράς ζεις και στη δουλειά σου. Δεν χρειάζεται να πας τέτοιο. Τέλος πάντων, anyway, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Αν θα έπρεπε να δουλεύουμε και Αύγουστο. Λοιπόν.
2: Τι να πεις τελευταία μέρα σήμερα, είσαι χαρούμενος. Πού θα φύγεις, θα πάρεις την οικογένειά σου. Θα περάσετε χρόνο μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει. Επίσης αυτά είναι πόσο κλισέ μου φαίνονται, ρε φίλε. Δηλαδή η τελευταία μέρα σήμερα. Κάτι βλακίες κλισέ. Τελευταία μέρα σήμερα, Γιάννη, παιδιά. Κάτι βλακίες. Γι' αυτό μου τους πάνε, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό μου τους πάνε και αυτοί οι οποίοι. Μάλλον γι' αυτό έχω γίνει και εγώ καλοχειμωνάκιας. Που λένε καλό χειμώνα και αυτά που. Πώς το λένε.
1: Α, ναι, που ξεκινάνε από.
0: Τέρματα ψέματα. Ναι. Γιατί ξέρει για ποιο λόγο έχω γίνει καλό χειμωνάκιας. Γιατί μου τις πάει στον πυρήνα του οι ρομαντικές ψυχές. Οι ρομαντικές ψυχές οι οποίες είναι. Αχ, πώς θα συνέλθει εδώ το καλοκαίρι. Να συνέλθεις, μωρή, κάποια. Δεν καταλαβαίνω πώς θα συνέλθει τόσο ο κόσμος. Άντε πάλι πίσω στα ίδια. Βρέσει το λύκο. Δηλαδή, αυτά με εκνευρίζουν αυτές οι ρομαντικές. Οτιδήποτε ρομαντικό, αν μπορούσα θα το σκότωνα. Τώρα, άμα είχα ένα περίσσο, θα το σκότωνα. Όχι άνθρωπο, εννοώ συνέστημα.
1: Ναι.
0: Ρομαντικό, αν μπορούσα να σκοτώσω αυτά τα χαζορομαντικά στιγμή.
1: Είναι και κάποιοι που περνάνε, το έχουν το καλοκαίρι, επειδή μου περνάνε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή...
2: Μα εγώ περνάω πάρα πολύ. Εγώ δυσκολεύω μετά προσαρμοστώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, την πρώτη εβδομάδα είναι όλοι, σε όποια δουλειά.
0: Η Ελένη λέει, Φάνη, πόσο δυστυχισμένο πρέπει να είσαι. Ελένη, αν κάτσω κάτω και τα μετρήσουμε, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Και σε πονάει αυτό, Ελένη. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Απλά εσύ έχεις μάθει να είσαι ευτυχισμένη μέσα από πράγματα που σου έχει διδάξει το σύστημα. Συγγνώμη που δεν είμαι ευτυχισμένος με τον τρόπο που σου έμαθε η νέα τάξη πραγμάτων και έχω βρει δικός μου τρόπος να είμαι ευτυχισμένος. Συγγνώμη. Άρα πώς πρέπει να είμαι ευτυχισμένος. Να είμαι ευτυχισμένος με τι. Με ό,τι σου λέει, πώς το λένε, το σύστημα. Με τον έρωτα. Να είμαι ευτυχισμένος με τι, με τις διακοπές.
2: Ναι, γιατί να μην είσαι
1: ευτυχισμένος. Το πήγες πολύ καλά, μου το χάλασες εκεί που ξεκινάει το σύστημα.
0: Έλα ρε τώρα, θα βρω εγώ δικούς μου τρόπους. Εγώ μπορεί να είμαι ευτυχισμένος κράζοντας τον Δημήτρη. Θα πει κάποιος, είσαι τοξικός. Ναι, είμαι. Τι θες.
1: Κανονικά ευτυχισμένοι θα πρέπει να είμαστε παιδιά και κάθε μέρα και στη δουλειά και να μην περιμένουμε διακοπές Σαββατοκύριακο. Κανονικά. Αλλά μου το χάλασες με το σύστημα. Νόμιζα εκεί θα το πήγαινε.
0: Ρε διακοπές να κάνεις. Είναι άλλο, δεν καταλάβατε καν τι είπα. Διακοπές να κάνουμε. Δεν πρέπει να χαίρεσαι που κάνεις διακοπές. Όπως δεν πρέπει να χαίρεσαι που γυρνάς στη δουλειά. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα state of mind.
1: Να είμαστε flat δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό θες να πεις, ότι
0: ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
0: βρες τα δικά σου πράγματα είναι αυτό. Γιατί αυτά είναι πράγματα που τα κάνουν όλοι.
1: Και τι έχεις βρει, Φάνη μου, εσύ πράγματα που να σε χαροποιούν.
0: Εγώ το ξαναπεί τώρα. Εγώ είμαι ένας πολύ χαρούμενος. Μετά λέμε τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, Φάνη, εγώ δεν ήμουν εδώ.

0: Και τις γύζεις και παιδιών που δουλεύουν με
1: δουλειά. Δηλαδή,
0: βέβαια γη, τώρα. Βέβαια, τι να το πω.
1: Φάνηκε να μας προβληματίσει η τελευταία μέρα.
0: Καθόλου.
1: Να φύγουμε προβληματισμού.
0: Και είμαι πολύ ευτυχισμένος μαθαίνοντας να μισώντας άλλα πράγματα. Όχι ανθρώπους, δεν μισώ. Μα μισώντας καταστάσεις. Εμένα αυτό δημιουργεί ευτυχία.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, τι είναι αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρω χαρά εγώ έτσι.
1: Να βρει φάνη.
0: Ρεάσετε την ειρωνία.
1: Όχι, δεν είναι
0: αυτό. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αλλά όλο αυτό περιγράφει. Δεν είναι και το πιο υγιές, ρε Σιφάνη.
0: Δεν είναι το πιο φυσιολογικό, Μαρία. Γιατί αυτό σας έχουν μάθει.
1: Φυσιολογικό σίγουρα
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα παρατήστε με ίσιο.
2: Παιδιά, εγώ τι φταίω που δεν έχετε πάρει άδεια και τα βάζετε με μένα.
0: Τι. Το, όχι, ρε, σηκά...
1: Α, θα πάρουν χειμώνα, μάλλον.
0: Έλα, μωρέ τώρα, εντάξει, δεν είναι. Σταματήστε να χαίρεστε με πράγματα που σας έχουν μάθει να χαίρεστε. Για ποιο λόγο θέλω να χαρούτε, να χαρείτε παίρνοντας άδεια, γιατί σου λέει θα πάτε και ό,τι. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, έχουμε κάνει και βίντεο. Ό,τι λεφτά μάζεψε, Δημήτρη, εδώ πέρα όλο το χειμώνα, να πα να στα φάει τώρα κάποιο μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είναι το πράγμα. Και μετά να μπουν πρέπει. Δηλαδή πρέπει να κάνω διακοπές, πρέπει να κάνω μπάνια, πρέπει να πάω σε ένα ξενοδοχείο, πρέπει. Οπότε οι διακοπές είναι το κόλπο του συστήματος, έτσι ώστε ό,τι σου έχει δώσει να στο πάρει πίσω και να γίνεται κυκλικά οικονομία. Θα μου πεις, δεν θα έπρεπε να κάνω διακοπές. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Βρες έναν τρόπο να σπάσεις τον κύκλο. Εγώ αυτό λέω. Δεν είπα μην κάνεις διακοπές. Βρες έναν τρόπο να σπάσεις τον κύκλο. Ο κύκλος ποιος είναι, όλο τον χρόνο διακοπές, όλο τον χρόνο δουλειά.
2: Ωραία.
0: 15 μέρες διακοπές, την καλύτερη. Κάποιοι δεν κάνουν καθόλου διακοπές.
2: Ναι, δεν κάνουν.
0: Ναι, και ό,τι έχεις βγάλει πήγαινε φάτο και αυτό. Βρείτε έναν τρόπο να σπάσετε τον κύκλο. Δεν είπα εγώ αυτό το. Μπορεί να είναι ρε φίλε, κάνω όλο τον χρόνο διακοπές και δούλεψε 15 μέρες. Δεν ξέρω πώς θα σπάσει τον κύκλο. Είναι δικό σου το θέμα.
2: Α, το σκεφτώ, φάνε, το πάρω στις διακοπές μου, όσο θα
0: λοιπόν,
2: τα λεφτά μου.
0: Τι να σου πω τώρα, με εκνεύρισε σε προηγούμενη.
1: Και έχει έρθει σήμερα τη ομορφιά σου, Δημήτρη, ε? Το ροζούλι σου πάει αυτό.
2: Πρώτη φορά βάζω ροζούλι, δεν έχω ξανά.
1: Πρώτη φορά, πολύ ωραίο, γιατί δεν βάζει.
2: Δεν έλα μου, δεν βάζω χρώμα, Μαρία.
1: Είναι παρεξηγημένο για εσά ο άντρα το ροζ.
2: Όχι, δεν βάζω χρώμα, θα το αλλάξω.
1: Να βάλει. Σημαίνει πολλά και για την ψυχολογία αυτό, να ξέρει το πράγμα.
0: Να αλλάξει παραστάσει. Ελένη, αυτό το να αλλάξω παραστάσει. Άμα θες να αλλάξει παράσταση, φιλενάδα, Ελένη, πήγαινε σε κανένα θέατρο. Αυτά τα κλισέ, πέθανα με τα κλισέ. Να αλλάξουμε παραστάσεις. Άκουγα, ο πατέρας μου λέει, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις, να πάρουμε ένα λίγο άλλο ώρα.
1: Αυτό το πιστεύω μόνο με το εξωτερικό, εγώ, παιδιά.
0: Τι εννοείς?
1: Να αλλάζει παραστάσεις. Εκεί ανοίγει το μυαλό σου, παιδί μου, στο εξωτερικό. Βλέπεις άλλες κουλτούρες, άλλα πράγματα.
0: Άλλο κλισέ. Αυτό. Ανοίγει το.
1: Δεν ανοίγει, ρε, η Φάνη.
2: Εσύ τι θες τελευταία μέρα, πάλι κολόχερο θα βάλεις.
1: Που δεν τα βλέπεις στην Ελλάδα.
0: Τι?
1: Δεν βλέπεις πράγματα στο εξωτερικό που δεν τα βλέπεις στην Ελλάδα. Όπως και αντίστοιχα αυτοί, άμα έρθουν στην Ελλάδα, θα δουν αντίστοιχα.
0: Θα μπορούσε το κάτσει κατά ανοίγοντας την τηλεόραση, Netflix.
1: Όχι, ρε, εσύ, αλλιώς το βιώνεις. Σαν βιώνω. Ταινία.
0: Ναι, σαν ταινία.
1: Ναι, εγώ βλέπω ταινίες και μετά θέλω να τις βιώσω αυτές τις ταινίες.
0: Και αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, ότι με την άδεια πάβεις να γίνεσαι παραγωγικός και γίνεσαι κηφίνας. Ισχύει γι' αυτό.
1: Με την άδεια γίνεσαι κηφίνας.
0: Ναι. Πάβεις να γίνεσαι
1: Δηλαδή, εσύ τώρα εκεί που θα πας, θα συχτηρίζεις.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Στον άρε.
0: Δεν θα συχτηρίζω και δεν παραγράφω το. Όχι, δεν.
1: Όχι, λέω έτσι, ρωτάω, ρε παιδιά.
0: Εγώ δεν στεναχωριέμαι ούτε χαίρομαι. Μέσα μου είμαι κενός.
1: Φλατ.
0: Αυτό σου λέω.
2: Δεν υπάρχει αίσθημα χαράς δηλαδή μέσα σου τώρα που τελειώνεις. Και μπορεί να πας διακοπές ή να ξυπνάς πρωί.
0: Ούτε όταν θα ξεκινήσουμε θα έχω αίσθημα χαράς.
2: Λείπεις, δεν θα έχεις όταν ξεκινάμε.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πότε χαίρεσαι δηλαδή, το αίσθημα χαράς πότε σου έρχεται?
0: Παιδιά, η δουλειά δεν είναι ένας λόγος ούτε για να χαίρομαι ούτε για να λυπάμαι. Έχω άλλα πράγματα στη ζωή μου, έχω επιλέξει. Η δουλειά είναι δουλειά. Γι' αυτό λέγεται και δουλειά.
1: Πάντως υπάρχει κάτι στη ζωή σου που χαίρεσαι, το έχεις επιλέξει για να χαίρεσαι. Δηλαδή υπάρχει, δεν είναι φλάτ και εκεί.
0: Να χαίρομαι, το ακούω χαζό. Η λέξη χαρά μου είναι χαζή. Να νιώθω καλά.
1: Να νιώθεις καλά.
0: Θα χαίρομαι. Τι είμαι, μικρό παιδί, 12 χρονών.
1: Να νιώθεις καλά.
0: Τι είναι, μου πήρατε αυτοκόλλητα και χαίρομαι. Τι είναι αυτό.
1: Απαπα.
0: Χαίρομαι. Άκουγε, και αυτό με εκνευρίζει. Λέει, α, εσύ με τι χαίρεσαι. Ρε βλάκα, είμαι 42 χρονών, δεν χαίρομαι με τίποτα. Έχω στιγμές που περνάω καλά. Χαίρομαι. Τι είμαι, μα δημοτικό πάω. Τα λέω σου, είναι θηλή, πρέπει να χαίρεσαι.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε για τελευταία φορά σήμερα.
2: Και τι κάναμε ένα πάρτι.
0: Από Χριστέ μου.
1: Αχου, καλά και εσύ τώρα με τα πάρτι, τα βαριά μικτρά. Τώρα με τα πάρτι και εγώ θα πάρω το μέρος του
2: Φάνη. Ναι.
0: Τι?
2: Γιατί δεν κάνουμε κάτι τελευταία.
1: Αυτά δεν μου αρέσανε ποτέ εμένα.
2: Πώς είμαστε στο σχολείο, παίζαμε μπουγέλο, κάναμε πράγματα.
1: Εμένα αποχαιρετισμοί και πάρτι δεν μου αρέσανε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ και τους αποχαιρετισμούς εγώ.
0: Ναι, τέλος πάντων, γενικά καταλαβαίνω ότι είστε, γι' αυτό σου λέω ότι μην αφήνεις να σου δημιουργούνται συναισθήματα από το περιβάλλον σου. Δημιούργησε μόνο σου τα συναισθήματά σου, αυτό θα μας πω, Δημήτρη. Δεν είναι θέμα ότι είμαι μίζερος, ούτε μίζερος ούτε χαρούμενος είμαι. Χαίρομαι. Άκου, αν δεις τώρα η Μαρία, με τι χαίρεσαι. Λες και είμαστε μωρά, μαλακά. Μου θυμίζει τα παιδιά μου.
1: Δεν έχεις και την παιδιά.
0: Με τι χαίρεσαι, με το παγωτό.
1: Αυτό, με το παγωτό. Χαίρεσαι με το παγωτό. Είναι και αυτό κάτι.
0: Δεν υπάρχει χαίρεσαι. Δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε λύπη. Νιώθω καλά, νιώθω άσχημα.
1: Δεν θα στο χαλάσω.
0: Λοιπόν,
2: άκου λίγο άλλο. Κλόουν πάντως για το πάρτι έχουμε. Δεν τρέπεστε, ρε.
1: Καλά, εσύ
2: δεν
1: τρέπεστε. Δεν ονομάτισε. Ναι. Γιατί έχει τη μυγά.
0: Ναι, τώρα τι θέλετε, ρε. Τελευταία μέρα να σα πάρει δυο άλλου. Μπράβο,
2: πέσουστα.
0: Με τελευταία μέρα να σα πάρει δυο άλλου. Θα έχει το μόνο πέρα να έχει.
2: Πέσουστα.

0: Γιατί τα πήρες.
1: Για βρίσκω τον Δημήτρη.
2: Ο άλλος και μου είπε, θες να πας και διακοπές, αφού τους άλλους κάθε μέρα διακοπές κάνεις, κομπάρσε.
0: Σου είπε, ρε παιδιά, γιατί.
2: Λοιπόν, ησυχάστε λίγο. Αφήστε με να γιάσω.
1: Βέβαια, ρε εσύ, χωρίς πλάκα, Μίτσο, γράψω στα μούτρα σου. Τι θέλω να πω, όχι σοβαρά τώρα ρε μανέκια, αν θες, λέει, το συζητάω και εκταμένα. Ότι μην... Είναι λάθος αυτό που λέω τελείως. Δηλαδή το συζητάω, είναι λάθος αυτό που λέω. Για ποιο λόγο να μπούμε σε τέτοια.
0: Δεν είναι λάθος, επειδή μου λέει, είναι ωραίο να υπάρχει και
1: μια τέτοια.
0: Εγώ στο
1: σύστημα είμαι. Προσπαθώ να ξεφύγω. Εγώ μη σα το παίζω ειδικό. Και εγώ μαζί με το σωρό, με τον πολύ κόσμο είμαι. Αλλά προσπαθώ, το παλεύω μέσα μου. Το παλεύω να μην χαίρομαι με πράγματα που χαίρεται όλο ο κόσμο. Να μην στεναχωριέμαι με πράγματα που στεναχωριέμαι. Ναι. Παλεύω να ξεφύγω από τη. Δεν είναι. Μην το παίζω ξεχωριστό εγώ. Το παλεύω. Το παλεύω και το επικοινωνώ δημόσια. Μπα και βρω κάποια άλλη ψυχή η οποία είναι εκεί πέρα μαζί μου και τεμνόμαστε κάπου. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Δεν πάω να κάνω το πλέον αντιλογία. Και εγώ προσπαθώ σαν το Λευτέρη είμαι και εγώ. Μία από τα ίδια. Εγώ χαίρομαι με αυτά που ήταν. Χαίρομαι με αυτά που χαίρεστε όλοι. Προσπαθώ όμως το παλεύω. Τραβάω τα σκηνιά όσο
0: το μπορώ. Ναι, αλλά δεν είναι καταπιεστικό. Γιατί λες τώρα το προσπαθείς. Δεν είναι καταπιεστικό. Τώρα άστο ρε παιδί μου και όπως σου βγει.
1: Τι όπως. Όχι, Μαρία, δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του. Δεν είναι...
0: Όχι, σε αυτό το κομμάτι λέω ρε Σιφάν. Δεν λέω γενικά στα άλλα, αλλά δεν είναι να τα αφήνει
1: στην τύχη.
0: Αλλά και οι ψυχολόγοι το λένε. Λένε να μην πηγαίνουμε από την κατάσταση που βρισκόμαστε σε έντονη χαρά ή σε έντονη λύπη, γιατί μετά απογοητευόμαστε.
1: State of mind.
0: Θέλει μια ισορροπία, λέει.
1: Εγώ αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα για να το κλείσουμε το θέμα, να μην κουράζουμε τον κόσμο, εκεί διαφωνώ με τους ψυχολόγους. Για μένα, και πείτε μου αν είμαι λάθος, σκεφτείτε πάντα. Ρε παιδιά, εμένα δουλεύει, είδες αυτό, δεν είμαι ένα αποστάνω. Έτσι δουλεύει πραγματικά η ψυχή μου όμως. Πάντα, δεν, αυτό που λένε, που ακούω με το θετικό. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ποτέ θετικά. Γιατί μία στο εκατομμύριο, όχι μία στο εκατομμύριο, άμα στραβώσει, μετά με παίρνει πολύ από κάτω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι ότι εγώ ξεκινάω και πάντα κάνω άσχημες σκέψεις. Πάντα για οτιδήποτε. Για μια δουλειά, για μια σχέση. Έχω πάντα το κακό στο μυαλό μου.
2: Αλήθεια είναι.
1: Και
2: αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντα έχω.
2: Με την πρώτη.
1: Με την πρώτη. Οπότε τι γίνεται. Όταν πας με το κακό στο μυαλό σου, εγώ πάντα βγαίνω κερδισμένος. Γιατί αν έρθει το κακό, στην τελική είσαι έτοιμος και λες, OK, το περίμενα. Αν έρθει το καλό, είσαι γαμό. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αυτό που λέω είναι τρελό, ρε παιδιά.
0: Ναι, εμένα μου κάνει και λίγο άμυνα αυτό. Αλλά δεν είναι καλό. Λειτουργεί.
2: Μια να ρίξει τη διάθεση χωρίς λόγο, ρε παιδί μου.
0: Δεν
2: τη
0: ρίχνει. Είναι άμυνα. Και όταν είναι άμυνα.
1: Κάτσε, ρε. Τι ρίχνω, μια χαρά είμαι.
2: Εκείνη τη στιγμή, όταν σκέφτεσαι το κακό και ότι θα γίνει το κακό, πέφτει ψυχολογικά.
1: Το κακό, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, το κακό. Δεν λε και
2: κάτι θα πάει καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ξεκινάω μια δουλειά και λέω πω θα πατώσει τη δουλειά.
2: Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι.
1: Οπότε αν πατώσει, είμαι μέσα μου state of mind πάντω. Αν όμω πάει καλά, θα πω κοιτά.
2: Ρε
1: παιδί, το μικρό καλάθι είναι που λέμε. Απλά εγώ αντί να κρατάω μικρό καλάθι, δεν κρατάω καθόλου καλάθι. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι έτσι λειτουργεί σε μένα.
0: Δεν κάνει κακά.
1: Και επίσης, τι θέλω να πω. Πιστεύω και πολλοί με έχουν πάει και μου λένε Λαμπρόπουλε, δεν θα πρέπει να σε αφήνουν να κάνει κομπή. Κυκλοφορεί ελεύθερο. Μου το έχουν πει. Θεωρώ. Και πάλι δεν θέλω, ρε παιδιά, ακούγομαι κανένα φορά σαν να θέλω να πω κάτι ξεχωριστό και να ξεχωρίσω. Όχι, αλλά τα πιστεύω αυτό που λέω. Θεωρώ ότι όταν βλέπει έναν άνθρωπο. Ο οποίος είναι συνέχεια με διάθεση, τον θεωρώ πραγματικά ηλίθιο. Δεν μπορείς σήμερα την ημέρα να βλέπεις ανθρώπους ευδιάθετους συνέχεια. Για μένα, είτε παίρνει κάποια φάρμακα, είτε κάτι άλλο συμβαίνει το οποίο θα πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατρό. Δηλαδή, αν είστε μονίμως, αν τον περισσότερο καιρό τη ημέρα σας είστε χαρούμενοι, πρέπει να πάτε σε γιατρό.
0: Καλά, εγώ δεν βλέπω και κανένα που να είναι τον περισσότερο χρόνο χαρούμενο.
1: Ναι, όχι, μα τους βλέπω στα social media. Όλοι από κάτω είναι αυτό.
0: Καλά τώρα στα social media. Οι φάνοι περνάνε εικόνα που θέλουν να περάσουν. Δεν είναι. Η πραγματικότητα το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι. Παιδιά, ναι, θεωρώ δηλαδή αν είσαι όλα αρνητικό και τελικά τα κάνει όταν τελικά δεν κάνει κάτι που τι λες, ρε φίλε. Μείον. Συμμείων, πόσο κάνει Δημήτρη.
2: Ίσον.
0: Μείων, σημείων.
1: Φίλες και φίλοι, τελευταία εκπομπή σήμερα τη σεζόν. Εδώ θα έχουμε κέφι, χορό, τραγούδι. Μην φανταστείτε τώρα, δεν έχει.
0: Συγγνώμη, άκου τι λέει ο Κώστας. Τι σου λέει, ο απεσιόδοξος είναι ο καλά ενημερωμένος αισιόδοξος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μου άρεσε αυτό.
1: Πολύ ωραίο. Κύριε, αν τα βάλεις κάτω, παιδιά, δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος σε αυτή τη ζωή. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα έχουν πει άλλοι. Πώς μπορείς να είσαι σε μία ζωή αισιόδοξος από τη στιγμή που ξέρεις. Από την μέρα που το γεννήσω θα πεθάνει.
0: Να το τώρα. Να και το θανατικό.
1: Ρε παιδιά, μισό
0: λεπτό. Να και το θανατικό.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Εγώ για ποιο λόγο το λέω. Μα ζητάνε όλοι να είμαστε αισιόδοξοι. Έτσι. Σε μια κατάσταση που λέγεται ζωή, που είναι νομοτελειακά θα τελειώσει. Γι' αυτό ο κόσμος τρελαίνεται. Γιατί μας ζητάνε πράγματα τα οποία είναι ανάποδα από τη φύση μας. Εγώ το λέω για καλό. Μπερδεύεστε. Δηλαδή, πώς μου ζητάς να είμαι αισιόδοξο αφού ξέρω θα πεθάνω.
0: Τώρα μου μπήκε προβληματισμό.
1: Όχι, μα το λέω.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Αντί να σου πει, παιδί μου, να είσαι αισιόδοξο γιατί ούτως ή άλλως θα πεθάνεις. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αυτό λέει, μια ζωή την έχουμε. Απόλαυσε την. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος, μάλιστα. Επειδή ακριβώς. Γιατί να έχω μόνο μια ζωή. Ναι. Η λογική σκέψη του άνθρωπου, γιατί δεν έχω μια ζωή, γιατί δεν πεθάνω.
0: Αυτό είναι. Γιατί εμένα
1: και έρχεται ο άλλος και λέει, α, αφού το έχεις μια γιολοζίστη. Όχι, βρε μαλακά, η λογική σκέψη είναι, δεν θέλω να πεθάνω, γιατί έχω μια ζωή, να είχα περισσότερες. Τι είναι. Να προσμένεις, λέει, το θάνατο. Βρέτε στο διάλογο. Δεν θέλω να προσμένω τίποτα τέτοιο. Επίσης, να είσαι αισιόδοξος είναι θηλυπρέπεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Bye.

0: δεξιά.
1: Music
0: 892.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνούπια. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να σου ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε μα. Εκεί όμως έχει το Φανούλης με repel spray και μπορεί να ρουφήξει και αυτό το κουνούπι.
1: Μαζί με το. Πρέπει μου πας καλά.
0: Κουνούπι θα ρουφήξει και αυτό και σε κρατάει όχι μόνο τα κουνούπια και τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarm, μικρά μου κουνούπια.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, παιδιά, και γενικότερα η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%, παρακαλώ. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Και το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε. Σε αυτή τη ζωή αλλάζουν πολλά. Αλλά μέσα σε αυτά που αλλάζουν υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, η οποία δεν έχει καθόλου προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Θα συνεχίσω με ειδήσεις τώρα, αλλά βλέπω ότι ξύνονται οι ακροατές. Να συνεχίσουμε το προηγούμενο θέμα. Βλέπω, λέει η Ξένια, λέει: καλημέρα. Δεν θεωρείς, λέει, ότι να μην αισθάνεσαι χαρά και να μην ευχαριστιέσαι τις μικρές ή μεγάλες στιγμές σε κάνει ακριβώς το ιδανικό άτομο που προσπαθεί να δημιουργήσει το σύστημα. Πόσο φοβάσαι, Ξένια, είδες, την απώλεια, το να μην χαίρεσαι. Άκουα, δεν είναι πολύ φοβιστικό, δεν είναι πολύ άσχημο. Δεν χαίρομαι τίποτα. Πόσο φοβιστικό
2: κακό είναι.
0: Πόσο φοβιστικό πολύ. Είναι. Μα, δεν χαίρομαι τίποτα. Είναι αυτό που λέει η λέξη. Τίποτα. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Αυτό δεν πάνε. Δεν είναι τίποτα. Ούτε καλό ούτε κακό δεν είναι.
2: Καλά, εσύ χαίρεσαι προφανώς. Χαίρεσαι τα παιδιά σου, χαίρεσαι πολλά πράγματα.
0: Εσύ είπα, εγώ δεν χαίρομαι, αλλά είδες πόσο κακό είναι να λες. Α, δεν χαίρεται τίποτα. Μας φοβίζει το τίποτα, παιδιά. Όχι το καλό και το κακό. Σας φοβίζει το τίποτα. Γιατί σας φοβίζει το τίποτα? Γιατί σας φοβίζει ο θάνατος. Η λέξη δεν είναι. Εκεί πέρα που λέμε δεν είναι άσχημο να μην χαίρεσαι με τίποτα. Η λέξη που σε προβληματίζει είναι το τίποτα, όχι το χαίρεσαι. Τι να πω, παιδιά. Επίσης το σύστημα.
1: Προβληματισμοί. Όχι, μας έχεις βάλει προβληματισμούς. Εγώ προβληματίστηκα τώρα. Ναι, προβληματίστηκα.
2: Περίμεναν όλοι χαρά σήμερα για
0: κάτω. Καμία χαρά. Από εδώ, από μένα, περίμεναν χαρά. Κάτα στα μούτρα σας. Δεν υπάρχει χαρά. Χαρά, άμα θέλετε, υπάρχει. Βάλτε τσιφτετέλη FM. Θέλετε χαρά, βάλτε τσιφτετέλη FM. Εδώ πέρα δεν έχουμε ούτε χαρές ούτε λύπες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε λίγο να κάνουμε μια. Έχω όρεξη τώρα σήμερα πρωί-πρωί για κουβέντα, αλλά ίσως δεν έχουν άλλοι. Λοιπόν. Πάμε κάτι να πούμε κάτι ευχάριστο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου
0: έχει φτάσει και στην Αττική. Μίσος, είπες μας. Τι έχουμε, τέσσερις θανάτους.
2: Μόνο έχει φτάσει, παιδί μου. Δεν είναι μόνο.
1: Καλά, δεν θυμάσαι που ψεκάζαν από τη Γλυφάδα, έφτασε Αγία Παρασκευή, πήγε δεν ξέρω κι εγώ σε ποια άλλα σημεία.
0: Αυτό μύριζε. Πού μύριζε, λένε, που μύριζε σαν.
1: Όχι, αυτό ήταν άλλο.
2: Απλώς, Μαρία, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά θα τρομάξει πολύ. Θα σας αναφέρω τις περιοχές υψηλού κινδύνου της Αττικής για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Να.
2: Και πρώτη, η περιοχή η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα είναι το Χαλάνδρι.
1: Όντως τώρα.
0: Ο ιός του Δυτικού Νείλου στο Χαλάνδρι.
2: Ναι. Χαλάνδρι πρώτο, ακολουθεί Νέα Ιωνία.
0: Τώρα σοβαρά μιλάς στο Χαλάνδρι.
2: Ναι, ρε, να τα έχω μπροστά μου.
1: Σας τα πάω.
0: Χαλάνδρι, τι δουλειά έχει ο ιός
1: του.
0: Και ανοίξει ένα πρώτα πράγμα. Κάνει ο κόδηλο απ' έξω, ρε.
2: Νέα Ιωνία, Αθήνα. Γλυφάδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, τα 3 βήτα, Παιανία. Παιανία,
3: Αθήνα, τι είναι ο ίδιος.
2: Αθήνα, κέντρο
1: λέει.
0: Ναι.
2: Φιλοθέη Ψυχικό, Μαρούση, Αγία Παρασκευή, Ραφίνα Σπικέρμη, Σπάτα και Μαρκόπουλο.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
2: Σαμά Μεσόγεια, πολύ κοροπείο.
1: Έχει πιάσει πολύ, από εκεί και από εσά και από
0: τώρα. Αυτό ρε τι είναι. Δηλαδή, ο ιός του Δυτικού Νείλου σε πιάνει τώρα πυρετό, τι είναι.
1: Εγκεφαλίτη δεν φτάνει, παιδί μου. Άμα είσαι και σε ευπαθή ομάδα.
2: Άμα είσαι ευπαθή ομάδα, δεν πιάνει. Εγκεφαλίτη δεν το σε τσιμπάει.
1: Εσύ να σου πω κάτι, χτύπα ξύλο. Ξέρει ότι μπορεί.
0: Κουνούπι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεπέλ σπρέι. Ευκαιρία για διαφήμιση. Ναι. Να βγάλουμε λεφτά.
2: Ναι, όχι, όντω.
0: Ρεπέλ σπρέι. Κρατάει έντομα για 8 ώρες μακριά.
1: Ακριβώ.
0: Λοιπόν,
1: ξέρει εσύ αν έχει κάποια ευαισθησία που μπορεί να μη σου έχει εμφανιστεί, το ξέρει εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάμε να κάνουμε τα τσεκάπ, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Ερώτηση, είναι θηλυπρέπεια να βάζεις αντικονομικά?
2: Για όνομα
1: του Θεού, βάλτε.
0: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, παιδιά, αυτό με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Σας τα έλεγα και με κοροϊδεύατε, μην έρθει εδώ και τελικά ήρθε.
0: Ήρθε, το λέγαμε. Λοιπόν, έχουμε ομόφωνη άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, έτσι. Εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Τι θα γίνει, θα τον ψάξουν, θα την πληρώσει ο Μιτσάρας, ε? Εντάξει, τώρα,
2: σιγά να την πληρώσουμε. Δεν την πληρώσει ποτέ.
0: Ναι, ο Μιτσάρας τώρα έχει πάει και 80 χρονών τώρα. Εννοείται, ξέρει ποιο είναι το θέμα. Σε κάτι πολιτικού κάνουν διώξει μετά από 100 χρόνια. Δηλαδή, όπω και στο Τζοχατζόπουλο. Και μετά από λίγο πέθανε. Θέλω να σου πω ότι. Τώρα ο Αβραμόπουλο.
2: Μια χαρά είναι ο άνθρωπο, δεν πεθάνει, παιδί μου.
0: Είναι 80 χρονών ο Αβραμόπουλο.
2: Ναι, αλλά δε πώ κρατιέται.
0: Τώρα τι θα το κάνω για λεφτά που είχα φάει πριν από 20 χρόνια, αν τα έχει φάει ο
2: Αβραμόπουλο.
1: Συγγνώμη, ο Αβραμόπουλο, ο γνωστό Αβραμόπουλο είναι 80 ετών.
0: Πόσο είναι εσύ? Ο Αβραμόπουλος. Ναι, να είναι 70. Έχει μεγάλα παιδιά ο Αβραμόπουλος.
1: Τον θυμάμαι, τον έχω στο μυαλό.
0: Τον έχει στο μυαλό σου όταν ήταν δήμαρχος της Αθήνας, που ήταν 60 χρονών τώρα. Δεν είναι. Δεν ξέρω, 70. Πόσο να βρει, για ψάξτε να βρει το.
2: Πατάω ηλικία γιατί μου. Το 53 γεννήθηκε.
0: Όπα, το 53.
1: Τι είναι αυτό.
0: Το 53 είναι 73. Εντάξει, δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου τώρα, άντε και σου λέω, είναι ένοχος. Μέχρι να γίνουν δίκες, μέχρι να αυτό πάει ο δουντάρισε, σαν τον Τζοχατζόπουλο. Βγήκε ο άνθρωπος, έζησε λίγο και πέθανε. Μετά, θέλω να σου πω, αν είναι ένοχος, λέω. Οπότε, έχουμε Άδωνο Γεωργιάδη, ο οποίος κυκλοφορεί με μέτα Ray-Ban γυαλιά. Και να σου πω κάτι, τον είδαμε κάτι γυαλιά Ray-Ban.
1: Ωραίο στυλάκι. Άλλο, έλα, διαφορετικό.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει πάρει
2: χαμπάρι.
0: Έχει πάρει χαμπάρι τώρα ο Γεωργιάδης. Ότι νομίζω, ρε φίλε, είναι grab attention. Τώρα δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο.
2: Λες για μένα, ορίστε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν και σένα.
0: Για ποιο λόγο τα βάλε τα. Για ποιο λόγο έβαλε τα γυαλιά αυτά, τα μετά δύο?
2: Γιατί του άρεσαν αρχικά, είπε πάρα πολύ. Του αρέσουν πάρα πολύ και στο στυλ και στα πάντα. Του αρέσει, τα στηρίζει. Αλλά επειδή του κατηγόρησαν, φάνηκε πάρα πολύ. Ότι τα έβαλε αυτά και πήγαινε και κατέγραφε παράνομα τους ανθρώπους και όλο.
0: Που είναι και πολύ διακριτικό. Κάποιος που δεν φοράει γυαλιά ξαφνικά να εμφανιστεί με Ray-Ban γυαλί οράσεως, το οποίο φαίνεται ότι κάτι παίζει, και με δύο κάμερες στα πλάγια να πας παράνομα να καταγράψει. Δεν φαίνεται, δεν καταλαβαίνει κανένα.
2: Είπε βέβαια ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι όταν ξεκινάει η καταγραφή, ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι στο πλάι.
0: Πόσο αστείο θα είναι αυτό.
2: Οπότε φαίνεται.
0: Πόσο αστείο θα είναι αυτό.
1: Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, το έχει, το είπε ο άνθρωπος, αυτό που λέει ο Δημήτρης. Το έχει για συγκεκριμένες περιπτώσεις που πολλές φορές αρχίζονται και του κάνουν τρελές επιθέσεις, άσχημες. Εκεί λέει θα γίνεται καταγραφή.
0: Α, για να μην του την πέσουνε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Άρα τα έχει φορές και σε περίπτωση που φάει ξύλο.
2: Είπε πρώτα γιατί του αρέσουν.
0: Συγγνώμη, δεν
1: είπε πρώτα γιατί του αρέσουν και μετά γι' αυτό.
0: Επίσης, να πούμε, ρε παιδιά, ότι όπου πάει ο Θεός Γεωργιάδης, δεν χρειάζεται κάμερες, γιατί έχει φέρει ήδη δικές του κάμερες. Δηλαδή, να σου πω ότι.
1: Το είπε και αυτό. Ότι γενικά λέει, δεν μπορώ να κάνω καταγραφή, γιατί έχει παντού δικές. Υπάρχουν παντού κάμερες. Ναι. Όμως, αν έρθει κάποιος σε σημείο τέτοιο που να απειλείται.
0: Όπως λέει και ο Ανδρέας εδώ πέρα, σε λίγο θα βάλει και βάρα αυτός. Πάμε να ξαναδούμε τη φάση. Εντάξει, ξέρω εγώ, οκ. Τι να σου πω, περιορίξεως κολοκυθόπιτα. Τι έχουμε άλλο, Δημήτρη, για να δούμε.
2: Α, φανεί είναι και αυτό το οποίο δεν στόστηλα. Έχουν ενεργοποιηθεί, να είστε όλοι πολύ προσεκτικοί.
1: Τι.
2: Πού πρέπει να είμαστε ούτως ή άλλως. 388 νέες κάμερες στα φανάρια. Δεν ξέρω αν το
1: είδατε. Στα φανάρια.
2: Έχουν βάλει
0: μου, δεν κάνουν τίποτα
2: κάμερες.
0: Μα θα έχει γίνει αυτό πάλι με το AI. Ποιο θα τις ελέγχει?
2: Όχι, στα φανάρια. Ελέγχουν μόνο φανάρια. Άμα περάσει κόκκινο.
0: Ποιο θα τι ελέγχει? Θέλει προσωπικό και άνθρωπο.
1: Εσύ, υπάρχουν κάποια σημεία που μερικές φορές μπλοκάρει το φανάρι και καθυστερεί. Δεν θα περάσω εκεί πέρα όταν δεν υπάρχει με κόκκινο.
0: Παιδιά,
1: καθυστερεί.
0: Μην άχω. Τι λες, παιδάκι. Μαρία, τι λες στο δημόσιο στον αέρα. Όχι, με κόκκινο δεν περνάς, Μαρία.
1: Ρεσιφάνι, έχει μπλοκάρει το φανάρι. Εσύ, δεν γίνεται πράσινο ποτέ.
0: Το έχει μπλοκάρει το φανάρι, έβγαλε εσύ το πόρισμα.
1: Μα παιδί μου, γίνεται συχνά. Σε
0: γιατί είσαι ένα άλλο ασθενό εδώ πέρα που έχει μια ταμπέλα το στόπ εκεί πέρα, η οποία είναι σε λάθος σημείο. Έτσι θεωρώ εγώ. Και το περνάω. Ρε, πάτε καλά. Τι λέτε, Μαρία, μην περνά κόκκινα. Γενικά δεν είναι ότι καλύτερα να περνά κόκκινα.
2: Κόλλησε, σου λέει η κοπέλα.
1: Κόλλησε, ναι.
0: Καλά, από ό,τι κατάλαβα η Μαρία, κατάλαβα ότι κόλλησε. Τέλος πάντων, μην αγχώνεστε, παιδιά. Ούτως ή άλλως, και τώρα αυτό που κάναμε το AI, είδατε τι πάθανε. Μετά δεν είχαν προσωπικό να ελέγξουν τις κλήσεις. Οπότε, αν είναι έξυπνες κάμερες και τις έχουν συνδέσει με το AI, πρέπει να υπάρχει προσωπικό να ελέγχει, γιατί με το AI δεν μπορεί να το πάρεις άπαξ ότι είναι σωστό. Πρέπει να βάλεις ανθρώπους να ελέγχουν. Οπότε, αυτές οι κάμερες, αν είναι συνδεμένες με τεχνητή νοημοσύνη, δεν πρόκειται να δουλέψουν ποτέ.
2: Αλλά θα κάνουν μόνο μία δουλειά όμως αυτές. Δεν είσαι τις άλλες.
0: Δεν ξέρω.
2: Οι άλλες κοιτάγαν και κινητά, κοιτάγαν και λέα, κοιτάγαν τα πάντα. Αυτές είναι μόνο κόκκινο.
0: Ναι, το κόκκινο.
1: Ρε παιδιά, είναι σε ένα σημείο που είναι κόκκινο. πηγαίνω και θέλω να μπω Αττική Οδό. Εκεί πέρα μπλοκάρει πολλές φορές και δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να περάσω και 10 λεπτά και να μην γίνει πράσινο.
0: Ρε, προχώρα, πάντα γκάζε, ρε, Περταδρομά. Και εκεί μετά παρακάτω είναι κάτι περίεργο που μένει σε κάτι κουτάκι και σε κάτι σπιτάκι και σου ζητάνε και λεφτά. Και κατεβαίνει και μια μπέρα εκεί πέρα για να περάσει. Μην δώσε γκάζε. Λοιπόν. Πω, θα την βρούμε σε κανένα δέντρο κανένα μέρα. Τι άλλο, Μίτσο. Στην Πάρο έχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Εκεί πέρα, παιδιά, στην Πάρο αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι και βάζουν ένα φρένο στην ανεξέλεκτη ανάπτυξη του νησιού. Η Πάρος, από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε, και πρέπει ουσιαστικά να προστατευτεί και η φύση σε πολλά σημεία που είναι Natura. Ένα Natura project ξεκίνησε στην παροικιά της Πάρου. Ένα ξενοδοχείο με τι ιδιαιτερότητα. Έχει 46 πισίνες, μαλάκα.
1: Αυτά είναι. 46
0: πισίνες. Το οποίο είναι όσο η Πάρος.
2: Βασικά, νομίζω ότι κάθε δωμάτιο έχει και τη δική του πισίνα.
0: 46 πισίνες. Λοιπόν, έτσι ένα μικρό έργο στην Πάρο. Και λέει, έχουν κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Έχουν αρχίσει, λέει, και διαμαρτύρονται. Κάτσε, παιδιά. Εσείς οι κάτοικοι της Πάρου έχετε κατέβει τώρα τελευταία στο νησί σας. Εγώ μια φορά είχα πάει πρόπερση. Παιδιά, πριν γίνει αυτό το ξενοδοχείο. Η Πάρος από τον τόσο κόσμο που έχει τα καλοκαίρια και από εκεί που έχουν πάει τιμές. Δηλαδή τώρα θυμηθήκατε.
2: Λένε ότι είναι η Νέα Μύκονος και πέρυσι έσπασε ρεκόρ 970.000 επισκέπτες.
1: 970.000, ναι, έχει γίνει πια.
0: Και τώρα ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι έχουν ανέβει και πάρα τρομερά οι τιμές.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Η Πάρος είναι η Νέα Μύκονος.
2: Και αυτή είναι η Μύκονος στα σπίτια παρά η Πάρος.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Τι έχουμε. Αυξάνεται, λέει, στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκτηση ποινής των εισοδίων. Τρομερή τροπολογία. Συν 5 χρόνια. Άρα. Αυτό τι διαφορά θα έχει τώρα.
2: Αντί για 25-30. Λέγαμε εισόδιο της κορυδεύουμε, οριστικά κάθε 5 χρόνια παραπάνω. Τρομερό.
0: Άλλο. Μίτσο, τι έχουμε, κάτι σοβαρό το οποίο θα πρέπει να.
2: Είναι σοβαρό αυτό και θέλει προσοχή, ειδικά τώρα για εσάς το καλοκαίρι που έχετε επιχείρηση. Παιδιά, έρχονται συνεχώς.
0: Συγγνώμη, ωραία είδηση. Στην Νικαράγουα. Ο πρωθυπουργός της Νικαράγουα, ο κύριος Ορτέγα, άκουσε Δεσίλα, απαγόρευσε δια νόμου πλέον τι. Τι απαγόρευσε, αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Νόμιμα εκλεγμένος. Τι απαγόρευσε. Τις εκλογές. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση. Τέρμα οι εκλογές στην Νικαράγουα. Δηλαδή, βγήκε ο πρωθυπουργός και λέει: παιδιά, τέρμα οι εκλογές. Αυτό το που καθόμαστε και τρέχουμε και ψηφίζουμε και έλα και πάρε και δώσε. Και ας πω κάτι, ρε Μίτσο. Δηλαδή, το να ακούγεται λίγο έτσι χουντικό. Ωραία, σκέψου κάτι. Το να τερματίσουν οι εκλογές δεν γλιτώνουμε και πάρα πολλά χρήματα από την οικονομία του κράτους.
2: Τι λες, παιδί μου, και θα βγαίνει πάνω ο καθένας όποιος θέλει. Πώς θα γίνεται.
0: Ρε, παιδί μου, καθένας όποιος θέλει.
2: Αυτό το έκανε γιατί τώρα πάνε να το ρίξουν και πάνε να κάνουν εκλογές. Και λέει, έτσι θέλετε. Τέλος εκλογές.
0: Τέλος εκλογές. Εντάξει, έξυπνη πολιτική κίνηση.
2: Τώρα πώς θα τον διώξουνε.
0: Δεν φεύγει τώρα, δεν φεύγει τώρα. Δεν φεύγει. Αφού έβγαλα νόμο και παγόρευσα τις εκλογές. Δεν είναι τέλειο αυτό.
2: Μου θύμισε εσένα, γι' αυτό στην έστειλα.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Τα φιλιά μας στον κύριο Αρτέγα. Για συνέχεια, τι έχουμε.
2: Έλεγχη της επιθεώρησης εργασίας. Παιδιά, προσοχή για όσους έχετε επιχείρηση το καλοκαίρι, για όσους δουλεύετε χωρίς κάρτες ή δεν τις χτυπάτε ή τα πάντα. Έχει γίνει χαμός, λέει, κρύβονται, λέει, μέχρι μέσα και σε φέρετρα για να μην τους πιάσουν.
0: Πού, ρε.
1: Τι εννοείς, δηλαδή.
2: Θα σου πω. Συγκεκριμένα, σε καφετέριες. Πολλοί έχουν παρατήσει το δίσκο και κάθονται και κάνουν τους πελάτες. Έχουν πιάσει σε μαγαζιά, σε καταστήματα με ρούχα, να παρατάνε τις πελάτησες και να τρέχουν μέσα στα δοκιμαστήρια και να κάνουν ότι αλλάζουν ρούχα.
0: Τι να κάνουν, ναι.
2: Σε παραλίες, επειδή πάρα πολλοί δουλεύουν μαύρα και αδήλωτα, τους έχουν πιάσει και τη στιγμή πριν τους τσακώσουν, πετάνε δίσκους και κάθονται στην ξαπλώστρα και κάνουν τους πελάτες ή μπαίνουν και κάνουν βουτιές.
0: Να κάνω κάτι. Αν σε πιάσουν σε οίκο ανοχής, τι κάνεις.
2: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Και σε βιοτεχνία ξυλίας, λέει, έχουν πιάσει άτομα την ώρα που μπαίνει μέσα η ΑΔΕ να κρύβονται μέσα σε φέρετρα.
1: Απαπα.
2: Κατά τη διάρκεια λέω.
0: Τι να κάνεις. Εδώ πέρα, πάντως, αν έρθει εδώ πέρα, πώς λέγεται η φορολογική, πώς λέγεται η ΑΔΕ.
2: Νομίζω ΑΔΕ πρέπει.
0: Άμα έρθει εδώ η ΑΔΕ στο ραδιόφωνο, Λευτέρη, κάνει τον ηχολήπτη.
2: Τι σούπερ.
0: Έλα, πάμε.
3: Κουνάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ακολουθήστε μας στο Instagram at music 89.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου φωτοβολταϊκά και έχουμε νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα, έτσι. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, κάνει την επιλογή ακόμα πιο εύκολη. Τι γίνεται τώρα, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση και την ασφαλή, όχι καλά το είπα, και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωση κατά 20%. Μπορείτε να το ελέγξετε και μόνοι σας στο dei.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε, ότι στα My Market με ένα απλό σκάν σε ένα QR code που θα βρείτε στα φρέσκα, ντόπια, φρούτα και λαχανικά μαναβικής, μπορείτε να δείτε άμεσα την προέλευσή τους. Δηλαδή, παραγωγό, περιοχή, όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στο χέρι σας. Αποκτάτε έτσι πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγετε, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη σας στις αγορές σας. Και να γνωρίζετε πάλι ότι η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε συνεργασίες με 300 και παραγωγούς, κυρίως Έλληνες. My Market. Σκανάρετε το QR code και βλέπετε την πορεία όλων των προϊόντων αυτών μέχρι το ράφι.
2: Και παιδιά, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνομία. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Μικρά μου ζουλάπια, για τελευταία φορά αυτή η ιδέα που λέγεται Δημήτρης Βουλίνης.
2: Έλα, σταμάτα το!
0: Είναι έτοιμος να σας ταξιδέψει στον κόσμο των ζωδίων για ακόμα μια φορά. Μια στήλη η οποία την έχουμε αποκλειστικά και μόνο για να σας εκνευρίζουμε.
3: Άστρα και...
0: Ωπα, τι είναι αυτό το... Μίτσο...
2: Hey, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλοκαιράκι έχουμε, παιδιά.
0: Καλοκαιράκι
2: έχουμε. Για αυτόν τον λόγο σας έχω φέρει και τα ζώδια του καλοκαιριού.
0: Τρομερό! Τρομερό!
2: Ανατροπή!
0: Άσε το διάλογο.
2: Πώς θα πάει το καλοκαίρι σας ανάλογα με το ζώδιο σας. Ωραία και απλά πραγματάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό που θέλω να σου πω, φίλε μου, κρυό, ότι το καλοκαίρι σε βάζει στη θέση του οδηγού. Στη δουλειά ανοίγονται νέες πόρτες και κάποιος μπορεί να σου κάνει μια πρόταση που δεν περίμενε. Στα ερωτικά θέλω να σου πω ότι για φέτος το καλοκαίρι θα υπάρχει πολύ έντονο φλερτ, ορίστε επιτέλους, ειδικά μέσα από ταξίδια ή εξόδους. Αν υπάρχει πρώην ο οποίος δεν έχει ξεπεραστεί, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να τον φέρει ξανά μπροστά σου. Οπότε να είσαι προσεκτικός ή προσεκτική. Πρόσεξε μόνο τα νεύρα και τις παρορμητικές αποφάσεις, διότι μπορεί να τσακωθείς με φίλους ή με γνωστούς ή με συγγενείς στο ταξίδι σας. Πάμε στον Ταύρο που μετά από αρκετή πίεση αυτό το καλοκαίρι σε βοηθά να χαλαρώσεις. Βάζεις προτεραιότητα το σπίτι, την οικογένεια και τους ανθρώπους που αγαπάς και στα οικονομικά βλέπεις σταδιακή βελτίωση. Επιτέλους, ενώ στα αισθηματικά μπορεί να προκύψει μία γνωριμία, η οποία επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό θα σε κάνει να νιώσεις ξανά ασφάλεια. Μην επιμένεις όμως σε καταστάσεις που έχουν κάνει τον κύκλο τους. Αυτό κράτα για το καλοκαίρι. Σταμάτα να πιέζεις καταστάσεις οι οποίες έχουν τελειώσει. Πάμε στον Δίδυμο που ο Άρης, ο ζώδιος σου, ανεβάζει τις ταχύτητες. Όλα θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πότε ήσουν ελεύθερος χθες, πότε είσαι σχέση σήμερα, μη σου φάνει καθόλου περίεργο. Θέλω να σου πω ότι θα έχεις ενέργεια, αυτοπεποίθηση και πολλές μετακινήσεις. Θα γίνουν και πολλά ταξίδια τα οποία δεν έχεις κανονίσει ή έχεις προβλέψει. Οι γνωριμίες θα πέφτουν βροχή και δύσκολα θα περάσεις απαρατήρητος ή απαρατήρητη. Πρόσεξε μόνο να μην ανοίξεις πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, διότι θα κουραστείς περισσότερο από όσο νομίζεις.
0: Οι γνωριμίες θα πέφτουν βροχή, Μίτσο,
2: Βροχή για τους Δίδυμους, είναι η γυναίκα σου, Πάμε στον καρκίνο που ο ανάδρομος Ερμής
1: σου το πέταξε.
2: Αγγίζει το ζώδιο σου και σε βάζει να ξεκαθαρίσεις εκκρεμότητες. Πρόσωπα λοιπόν από το παρελθόν επιστρέφουνε είτε για να μείνουνε είτε για να κλείσουν οριστικά ένα κύκλο. Θα δείτε λοιπόν κι εσείς τι θέλετε. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι ο Δίας συνεχίζει να σας ευνοεί στους καρκίνους πάρα πολύ, κυρίως σε οικογενειακά και οικονομικά θέματα. Τέλος, προς το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή πάμε μετά το 15 Αύγουστο, γύρω στις 20 Αυγούστου και μετά, θα σας βρει πιο σίγουρο για τις επιλογές. Σας. Τότε λοιπόν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, αφού έχετε ξεκουραστεί και λίγο, να πάρετε την απόφαση που τόσο καιρό περιμένατε. Πάμε στους Παρθένους που το καλοκαίρι σας καλεί να αφήσετε λίγο τον έλεγχο και να απολαύσετε τη ζωή σας παραπάνω. Ένα ταξίδι, μια ξαφνική αλλαγή προγράμματος που στην αρχή θα σου φέρει κάποια σύγχυση, θα σου φέρει όμως μια πολύ σημαντική γνωριμία. Γι' αυτό λοιπόν σταμάτα να είσαι αρνητικός ή αρνητική. Στα επαγγελματικά προτιμάζεις το έδαφος για κάτι καλύτερο, το οποίο θα φανεί από το φθινόπωρο, αλλά ήδη θα το προετοιμάσεις από τώρα, γι' αυτό θα πρέπει να μην κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν. Πάμε στο ζυγό που η Αφροδίτη περνά από το ζώδιό σου και σε κάνει πρωταγωνιστή στον έρωτα. Οι σχέσεις γίνονται πιο ζεστές, οι ελεύθεροι έχουν πολλές πιθανότητες να γνωρίσουν κάποιον ο οποίος θα τους ενθουσιάσει και θα περάσουν όμορφες μέρες. Λίγο προσοχή εσείς ζυγούς, αν γνωρίσετε κάποιον ηχθή, κάποιον υδροχό ή κάποιον σκορπιό, εσείς οι ζυγοί, το καλοκαίρι κοιτάξτε να τους αποφύγετε. Δεν θα πάει καλά με το τρίο αυτό που σας ανέφερα. Ναι, εσείς οι ζυγοί. Λίγο μακριά. Παράλληλα, φίλοι και συνεργάτες θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια επαγγελματική ευκαιρία. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε την κοινωνικότητά σας. Και περνάμε, Σκορπιό, φίλοι μου.
0: Όπα. Ωραία, ωραία. Ωραία μουσικούλα ήταν αυτή.
2: Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η αλήθεια είναι, θα μου λείψει πάρα πολύ αυτό για ένα μήνα. Δεν θα χρειάζεται να τα ξανακάνω και όλα αυτά τα πράγματα ένα μήνα, η αλήθεια είναι. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι εντάξει, είσαι από τα ζώδια τα οποία αναμένεται να αλλάξουν ολόκληρο βιβλίο αυτό το καλοκαίρι. Όχι, ούτε καν σελίδα ή σελίδες. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να αφήσεις πίσω μία δουλειά. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Μία σχέση. Ή έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν σε εκφράζει πια. Γενικότερα όλες οι μεγάλες οι αλλαγές σου θα γίνουν το φετινό καλοκαίρι.
0: Ναι. Όσο θα είσαι μακριά μου δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ωραία. Μακριά μου κάνω τι θες.
1: Κοίτα, δεις που θα μας έρθει δεσμευμένος ο Δημήτρης.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα αφήσει τη single life.
2: Κάτσε να έρθω γιατί λέει και στη δουλειά. Δουλειά, σχέση.
0: Α, δεν νομίζω να εννοεί η δουλειά για εδώ πέρα.
2: Γιατί δεν θα συνεχίσω.
0: Προχώρα. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι δουλειά αυτό που κάνεις. Αυτό εννοώ. Ναι.
2: Σχέση ή έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν σε εκφράζει πια. Τώρα θα μπει η γυμναστική πιο πολύ στη ζωή σου, ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής. Κάτι θα αλλάξει πάντως από το φετινό καλοκαίρι και μετά. Οι αλλαγές στην αρχή ίσως σε αγχώσουν λίγο, είμαστε και λίγο αγχώδεις εμείς, αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου θα καταλάβεις ότι ήταν για καλό. Και όσο για τον έρωτα. Όσο για τον έρωτα, φίλοι μου Σκορπιοί και Σκορπίνες μου. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι έντονο, θα είναι έντονο, αλλά από αυτά που βλέπω εγώ τουλάχιστον αστρολογικά, Μαρία, δεν βλέπω κάτι το οποίο θα έρθει και θα μας συνταράξει. Θα περάσουμε όμορφες στιγμές, δύσκολα όμως θα έρθει κάτι το οποίο θα έρθει για να μείνει, εκτός εάν είναι κρυή ή ζυγή για εσάς τους Σκορπιούς.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στο εξωτερικό. Όπα, καλά, Λευτέρη, σήμερα υπερορίες. Φίλε μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω.
0: Τα ακούς κιόλας. Δεν σε χάλασε, σου πέταξε για την πηχτή.
2: Θα κάνεις ταξίδια.
0: Σε χαζό.
2: Ναι, κάθε φορά σε είπα χαζό.
0: Είναι αυτό που σημασία δεν έχει τι σου λένε, είναι ποιο το λέει. Κατάλαβε, άλλο να το λέω εγώ, άλλο να το λέω Δημήτρη.
2: Κοίτα, εγώ δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ αν το πω δεν είναι υποτιμητικό, εσύ είναι επιτιμητικό.
2: Ταξίδια λοιπόν, νέες εμπειρίες και άνθρωποι από διαφορετικά μέρη γεμίζουν το καλοκαίρι σου. Ένας νέος έρωτας μπορεί να ξεκινήσει μακριά από τον τόπο σου ή μέσα από μία περιπέτεια. Τώρα δεν ξέρω τι περιπέτεια θα είναι αυτή. Θα τρακάρετε και θα γνωριστείτε, θα μείνετε από λάστιχο και θα σας βοηθήσει. Κάτι θα είναι πάντως επεισοδιακό. Επαγγελματικά ανοίγει ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος θα εξελιχθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Γι' αυτό μην φοβηθείτε να πάρετε ρίσκα. Πάμε στον εγώ καιρό που οι κόποι των τελευταίων μηνών αρχίζουν επιτέλους να ανταμείβονται. Οικονομικά βλέπεις βελτίωση και ίσως προκύψει και μία συμφωνία, η οποία πιστέψτε με, θα σας ανακουφίσει πάρα πολύ. Στα αισθηματικά χρειάζεται περισσότερη ειλικρίνεια από εσάς, διότι ό,τι μένει κρυφό, πιστέψτε με, δυστυχώς θα βγει στην επιφάνεια. Το δεύτερο μισό του Αυγούστου είναι ιδιαίτερα θετικό για εσάς. Το πρώτο μισό είναι κάπως ιδιαίτερο, εντάξει, είναι λίγο για προσαρμογή, θα ζοριστείτε λίγο. Αλλά το δεύτερο μισό είναι φτιαγμένο και γεραμένο για εσάς.
0: Ναι, σημαίνει και να βρει πάρα πολύ και ο Δελεονίδας που μετράει τις μέρες. Φού, αυτό. Και σήμερα έρχεται και λέει πώς πέρασε τελικά ο καιρός έτσι. Είναι, και κάνω την ερώτηση, γιατί την κάνουν πολλά παιδιά. Το να κάνεις διακοπές είναι θηλυπρέπεια.
1: Είναι
0: θηλυπρέπεια. Είναι θηλυπρέπεια.
2: Φίλοι μου, Υδροχόε, θέλω να σου πω, ορίστε Φάνη και Μαρία.
1: Ο Λεωνίδας δεν θα ξεκουραστεί καθόλου, να ξέρεις. Με αυτό που θα γεμίσει τις διακοπές. Θα γεμίσει πολύ, αλλά έχει κούραση.
0: Δεν κάθομαι να λέω, γιατί να τα βάλουμε λίγο κάτω, παιδιά. Έτσι. Σοβαρά τώρα και να και ήρεμα και πέρα από τα αστεία. Εντάξει, εγώ φωνάζω, σκούζω, κάνω τον καραγκιόζη, οκ. Όμως πρέπει να
2: κάνει.
0: Κάτσε, πρέπει να ολοκληρώσω. Ο Λεωνίδας θα πάει με το κορίτσι του, θα πάει Αμερική. Λοιπόν, μην μιλάς. Ο Λευτέρης, παιδιά, ο Λευτέρης δεν πρέπει να του δίνουμε πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Ο Λευτέρης έχει κανονίσει να πάει ήδη διακοπές τρομερές. Η Ένεσλι το παίζει last minute, καλά.
1: Εσύ, εγώ είμαι last minute και να σου πω και κάτι.
0: Το last minute είναι όποιος έχει λεφτά, Μαρία. Ο Δημήτρης,
1: ναι,
0: ο Μπουλίνης, επειδή εντάξει, δεν θα πάρει και πολλά από τους γονείς του φέτος.

0: έχει κανονίσει από νωρίτερα. Ο Λεωνίδας θα έχει κλείσει τα εισιτήρια αυτό. Εσύ δεν έχει ανάγκη τελευταία στιγμή.
1: Εγώ αυτό, ναι.
0: Οπότε μην του λυπάστε.
1: Εσύ, εγώ στην Κουρούτο θα πάω. Ένα θα πάει Αμερική και ο άλλο θα πάει.
0: Τρώνε,
1: ό,τι... Βαρσοβία που θα πάει.
0: Βαλτική. Και όποιο σου έχει γνωρίσει πραγματικά εδώ πέρα, μου έχουν γυρίσει και μου έχουν πει, φάνηκε λίγα, του λε και του κάνει. Μαστίγιο το λιγότερο και είμαι, είναι τυχερή που έχουν πέσει στα χέρια μου. Συνέχισε τα ζώδια.
2: Αυτά ποιο θα λέει.
0: Αυτό, 1-0. Προχώρα. Συνέχισε.
2: Κλείνουμε. Εσύ τι θα κάνεις, ας πούμε.
0: Εγώ ξέρω όλος ο κόσμος θα κάνει. Ναι. Εμένα ανά πάσα στιγμή θα με βρείτε. Το Αίγιο, το καλοκαίρι στο Αίγιο, δηλαδή το που πηγαίνω να έχω αφήσει την οικογένεια, και το καλοκαίρι στην Τίνο.
2: Σε νησάρα θα είσαι, ρε.
1: Σε νησάρα.
0: Συγγνώμη που παντρεύτηκα.
1: Σε νησάρα θα είσαι.
0: Ναι, ρε. Συγγνώμη που διάλεξα να παντρευτώ γυναίκα που είχε σπίτι σε νησί.
2: Και εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή. Βρέσκουμε γυναίκες με νησιά.
0: Εγώ χαζό είμαι. Δεν τα ακούστηκε ωραίο αυτό. Εγώ χάσω είμαι. Πρώτη κουβέντα με τον κομμουνιστικά με τον Γεωργία. Α, όπου είσαι, αυτή τίνο. Σπίτι έχει.
2: Και κλείνουμε με του ηχθείε. Φίλοι μου, ηχθεί το καλοκαίρι σε βοηθά να. Τι ωραία.
1: Κάτι δεν του είπε ο σύντροφό του,
2: δεν του είπα. Αυτό το τραγούδι Μαρία μου θυμίζει τα νιάτα μου.
1: Αλήθεια.
0: Είναι τραγούδι το οποίο το συγχαίρομαι. Είναι πολύ θετικό τραγούδι. Είναι πολύ ότι. Για ποιο λόγο είναι θετικό τραγούδι?
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν σε ανεβάζει το ψυχολογικά αυτό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ. Είναι marketing αυτό το τραγούδι.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, γιατί είναι ένα τραγούδι που σου δίνει μια υπόσχεση. Tonight gonna be a good night. Καλά. Μέχρι το βράδυ μπορεί να με έχει πάτη στην ταλίκα, βρε μαλάκα. Good night is gonna be a good night. Κάτσε να έρθει και να συζητήσουμε το βράδυ που πέρασε. Ήταν μια ωραία νύχτα. Tonight is gonna be a good night. Έλα ρε τώρα. Και έφτιαξε μπάτα από κάτω και λέτε, α, βγαίνετε όλοι και λέτε, χαίρεστε, ένα τραγούδι που μιλάει για αύριο. Άσε το διάλογο.
2: Οι σχέσεις, φίλοι μου, οι τροχόοι βρίσκονται στο επίκεντρο. Είτε πρόκειται λοιπόν για έρωτα, για συνεργασίες, για τα πάντα, καλείσαι να αποφασίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να μείνουν δίπλα σου. Φάνη γενικότερα κάποιον άνθρωπο από τους συνεργάτες σου, ίσως θα τον αλλάξεις, ίσως θα τον χάσεις.
0: Φέτος η αλήθεια είναι, γιατί να πω και εγώ τα δικά μου τώρα, μιας και του χρόνου, παιδιά, είμαι πολύ κοντά, δεν είναι σίγουρο. Είμαι πάρα πολύ κοντά.
2: Αφηγείς?
0: Όχι, στο να ξεκινήσω ένα project το οποίο οριακά θα σου πω, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος φιλάργυρος πολύ. Οριακά μπορεί και να μην βγάλω καθόλου χρήματα. Μπορεί
2: εσύ,
0: να, μπορεί
1: πώς
0: να
1: και έτσι.
0: Ναι.
2: Εσύ.
0: Αλλά είναι, αν δεν έχει κλείσει ακόμα να το κάνω.
2: Να έρθουμε κι εμείς.
0: Είναι κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Εντάξει, μπορεί να το ανακοινώσω και να σου πει όλες σιγά τη βλακεία. Και περιμένω, θα το ανακοινώσω όταν θα έρθει. Θα γίνει και μέρος της εκπομπής μας, άμα γίνει αυτό, δηλαδή τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο, να το πω έτσι.
1: Πες κάτι.
0: Αν το κλείσω, θα με κάνει να νιώσω πολύ ωραία. Δεν είναι.
1: Α, θα τον δω. Για να το λέει, πρέπει να είναι, ναι. Κάτι που το θέλει πολύ.
0: Ναι. Είναι κάτι, μια ιδέα το οποίο θα. Όχι, δεν έχει να κάνει, παιδιά, με το τέτοιο. Είναι
1: ένα
0: προσωπικό project τέτοιο. Anyway, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Και τι νοιάζει τον κόσμο, ναι. Καλά. Klein Mind, χαίστηκε. Ναι, προχωρά.
1: Γιατί τώρα το γιώνεις, ρε παιδάκι μου, φυσικά.
0: Θα έχει. Τέτοιο. Θα έχει χαβαλέ.
1: Δεν θα βγάλεις, λέει, παιδιά.
0: Είναι project, παιδιά. Όχι, είναι project τέτοιο. Δεν θα έχει να κάνει με χαβαλέ.
1: Α, όχι.
0: Όχι. Με χαβαλέ.
2: Με τι θα έχει να
1: με
2: κάνει.
1: Με τι θα έχει να κάνει. Δώσε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ να ετοιμάζω κάτι το οποίο άμα κάτσει θα είναι. Όχι, ρε αμαξάκια, ρε. Μην τα λες αμαξάκια. Όχι, δεν θα είναι με άρση. Δεν θα είναι με.
2: Με τζουτούνια θα ανοίξει κάτι.
0: Τέτοιο. Θα τα πούμε. Όχι, ούτε με ταξίδια. Ίσα-ίσα θα μειωθούν τα ταξίδια του χρόνου. Δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε.
2: Μία πρόταση λοιπόν.
0: Ούτε, παιδιά, δεν θα ανοίξω το μαγαζί εστίαση, ούτε. Δεν πάω, δηλαδή, όχι εξωτερική.
1: Τώρα θα λησάξουνε. Ναι, θα λένε διάφορα.
0: Ναι, project είναι, παιδιά. Στο YouTube θα είναι. Project θα είναι. Ναι, προχώρα.
2: Μία πρόταση μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά σου, ενώ δεν αποκλείται κιόλας να κάνεις ένα μεγάλο βήμα, ορίστε, σε προσωπικό επίπεδο. Γενικότερα, αυτός ο Αύγουστος για εσάς θα είναι των αλλαγών. Είτε θα έρθουν καινούργια άτομα στη ζωή σας, είτε θα διώξετε κάποια άτομα στη ζωή σας με τους οποίους ήσασταν κόλος και βρακή και σχεδόν καθημερινώς μαζί.
1: Αλήθεια.
2: Έρχονται πράγματα πάντως για εσάς τους συντροφούς. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που το καλοκαίρι σε βοηθά να βάλεις σε τάξη τη ζωή σου και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Και πιστέψτε με, είναι πολλά. Στον έρωτα υπάρχουν πολλές πιθανότητες.
0: Αγόρασες άδεια ταξί. Εντάξει, πόσο βλέπω, πόσα μηνύματα έχουν έρθει φάνη στις μπάλες μας και με κάνουν και χαμογελό. Γιατί πραγματικά, παιδιά, αυτό είναι. Είναι πραγματικά στις μπάλες σας. Δηλαδή, γιατί να είναι τέτοιο. Μπράβο. Ναι, για λέγε.
2: Καλά, βέβαια, αν είναι στις μπάλες τους, δεν θα πάει. Δηλαδή, δεν θέλει να είναι στις μπάλες τους.
0: Δεν έχει να κάνει, όχι, δεν έχει να κάνει με το τέτοιο. Είναι τέτοιο.
2: Α, okay. Στον έρωτα υπάρχουν πολλές πιθανότητες για μια σχέση η οποία θα ξεκινήσει χαλαρά. Δεν θα το πιστεύετε και τόσο πολύ. Δηλαδή, εσείς θα τη γίνονετε αυτή τη σχέση που θα ξεκινήσει. Αλλά θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό. Επαγγελματικά θα δείτε μια ιδέα επιτέλους να παίρνει μορφή και να αποδίδει καρπούς, κυρίως όμως προς το τέλος του καλοκαιριού. Γι' αυτό μην απογοητευτείτε από την αρχή και το παρατήσετε.
0: Ναι.
2: Καλό λοιπόν, καλοκαίρι, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, το καλοκαίρι τελείωσε! Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα με τιμάτε, παιδιά, με αυτά τα.
1: Α, έτσι σου γράφουν τώρα, δεν είδα.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και δεν κάνω marketing. Α, θα κάνω, παιδιά, θα κάνω και marketing. Όταν θα έρθει η ώρα, θα κάνω και marketing. Θα κάνω και marketing. Θα το τέτοιο. Λοιπόν, σίγουρα σεξ με ζώα. Όχι, δεν θα είναι σεξ με ζώα. Φίλες και φίλοι. Όχι ρε, πού να πάω, εκεί πέρα μια χαρά είναι αυτή, χωρίς εμένα. Λοιπόν, live στο YouTube θα πηγαίνουν donate, όχι παιδιά.
2: Ηλεκτριστικά, ηλεκτριστικά.
0: Δεν θα έχει να κάνει με live, αρχηγός και εθάλη, ωραίο είναι αυτό. Να το πω.
1: Πες το μωρέ.
2: Αφού το πεις, άντε πες το.
0: Δεν θα πω ακριβώς είναι, θα πω ότι θα είναι reality.
2: Reality. Θέλω και εγώ reality.
1: Τι reality.
0: Δεν έχει να, δεν έχει τέτοιο, θα είναι reality. Reality, όχι reality Big Brother. Reality με μια κατάσταση που θα ξεκινήσω και θα το δείχνουμε όλο
2: πώς λένε.
0: Ναι. Όχι survivor reality, ρε. Reality τέτοιο. Πώς έλεγα στον Πουλίνι να κάνει το σπίτι του Μπούπου, δεν θα έχει να κάνει το σπίτι μου. Συνεργασία με Sugar Babes, όχι. Χαγιάτε, Army Reborn.
2: Κάτι εκεί το βλέπω.
0: Δεν έχω, αφού έχουμε κουνάβια Army εδώ πέρα. Δεν
1: εδώ σε κάτι παραπάνω τώρα, ξέρεις, μας αγγλεί
0: κάτι. Κάτσε να κλείσει, να το πω. Και, απλά επειδή ξέρω ότι πολλά παιδιά εδώ πέρα δίνουν θετική ενέργεια, γιατί ψοφάνε να με βλέπουν να ξεφτιλίζομαι, γι' αυτό το λέω. Φίλες και φίλοι. Όχι, παιδιά, δεν θα βγάλω τα παιδιά μου στο κλαδί. Δεν θα υπάρχουν, δεν θα έκανα διάλειμμα ποτέ με τα παιδιά μου. Μην,
2: Εδώ δεν έχει βγάλει ποτέ φωτογραφία. Δεν έχετε δει φωτογραφία πουθενά.
1: Λοιπόν. Γιατί έχουν δει τη γυναίκα του, δεν τα θέλει καθόλου αυτά.
0: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι κερδίζει πάντα!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Music 892.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
13: Είναι καλύτερο.
14: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
19: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
18: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ρομπότ. Επιστρέψαμε και για να έχετε την απόλυτη αντιλιακή προστασία ακόμα και στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 από την Intermed, έτσι. Αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώμες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacy.
1: Έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, είτε πάει ήδη, είτε θα πάτε, αλλά πάντα υπάρχει το γνωστό τι θα πάρουμε, τι θα αφήσουμε. Μαζί σας θέλετε να πάρετε πάντα φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αλλά υπάρχετε και κάποιοι που το ξεχνάτε. Μην ανησυχείτε, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πω λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και η Στίχημαν. Και αν είσαι έτοιμος να ζεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, το Στίχημαν Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα λοιπόν που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το πλάσο άντου στο Μόντε Κάρλο εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι και τις 17 Αυγούστου, δεν έμειναν και πολύ, δύο εβδομάδες δηλαδή περίπου, και προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience. Και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο.
0: Φίλες και φίλοι, για τελευταία φορά φέτος, αυτή τη σεζόν τουλάχιστον, Μαρία Ένεσλι, και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
0: Η θίτσα της καρδιάς μου.
1: Η θίτσα.
2: Τα μισά.
0: Εμένα, γιατί σε χαλάει.
1: Δεν μ' αρέσει γενικά η λέξη.
0: Εμένα το θείος με τρελαίνει.
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντα ήθελα να γίνω θείος. Θεία. Ναι, ναι, ναι. Τι,
1: ο θείος, όχι θεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου άρεσε αυτό.
0: Και θεία δεν έχω
2: θεία θέλεις, ε.
1: Ναι. Εμένα μ' αρέσει. Λέω, φωνάζεται με Μαρία. Το θίτσα ειδικά. Έλα ρε θίτσα.
0: Ρίση,
1: είναι κάπου. Δεν έχει ωραία, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχω ταυτιστεί τόσο πολύ στο φθένα τα παιδικά μου χρόνια. Επειδή έχω μεγαλώσει ανάμεσα σε θείους και θείες, ρε παιδί μου, εκείνη την εποχή, τον έχω δει τόσο πολύ αυτό ρόλο του, από την πλευρά του παιδιού.
1: Ναι.
0: Που εμένα, επειδή ίσως πάντα μου προκαλούσαν γέλιο και οι θείοι και οι θείες στις συμπεριφορές τους, ίσως θέλω να γίνω και εγώ έτσι για να προκαλώ και εγώ το ίδιο γέλιο στα αντίστοιχα ανήψια μου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι έτσι.
1: Ναι. Ναι. Δεν έχεις ακόμα ανήψια.
0: Ε?
1: Έχεις, ναι,
0: πολλά,
1: έχει.
0: Τι δεν έχω ανήψει. 42 χρόνια.
1: Περίμενε εσύ από ξαδέρφια ή από.
0: Από ξαδέρφια, από ξαδέρφια.
1: Από ξαδέρφια, αυτό. Ναι, ναι.
0: Αν έχω ανήψει. Έχω ανήψει τώρα που είναι στην Αγγλία και σπουδάζει. Όχι, έχει τελειώσει σπουδές αεροναυπηγός και φτιάχνει αεροπλάνα.
1: Α, έχει μεγάλα ανήψια. Μπράβο.
0: Με βάζει κάτω τώρα και με χοροπηδάει.
1: Μια χαρά. Παιδιά, σας είχα πει ότι σήμερα θα μάθετε αριθμολογικά τι σας φέρνει το καλοκαίρι. Και λέω το καλοκαίρι γιατί των περισσότερων ξεκινάνε οι διακοπές, αλλά γενικότερα. Και αν έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, τι θα έχετε μέχρι τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησή σας. Οπότε πάρτε κινητά, χαρτί, μολύβι, ό,τι θέλετε για να σημειώσετε. Mm-hmm. Αν έχετε γεννηθεί 6, 15, 24, 2 και 29 του μηνός, ανήκετε στην ομάδα 1.
2: Εγώ είμαι.
1: Είσαι εσύ εδώ.
2: 29 δεν είπες. 29 είπες.
0: 20, είπα. 20 και 1 είπε.
1: Όχι, είπα.
0: Δεν
1: 6,
0: ακούει κανένα στη Μαρία, έτσι.
1: Κανείς όμως. 6, 15, 24 του μηνός. 2 και 29. Mm-hmm. Το 20 και το 1 από το
2: 1. Άρα το είπες. 29. Άρα
1: ναι.
2: Εγώ είμαι. Εγώ
1: ανήκετε στην ομάδα 1. Mm-hmm. Απελευθέρωση και νέο ξεκίνημα, Δημήτρη. Αυτό το καλοκαίρι φέρνει
2: λύτρωση. Τα ζώδια λύτρωση, το είπανε για το Σκορπιό.
1: Το είπανε και τα ζώδια. Πρόσεχε. Αυτό το καλοκαίρι φέρνει λύτρωση από κάτι που σε κρατούσε πίσω. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει με ροή. Άφησέ το να σε οδηγήσει. Σου ανοίγει νέο κεφάλαιο. Πρόσεξε. Mm-hmm. Μην το χάσεις.
2: Νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
1: Μην αντισταθείς.
2: Όχι, δεν θα αντισταθώ. Νομίζω κάτι θα γίνει. Από κάπου θα φύγω. Κάτι θα αλλάξει.
1: Εντάξει.
2: Όχι, όχι σε εσάς.
1: Όχι,
0: όχι σε εσάς. Γίναμε και άλλοι.
2: Όχι,
0: όχι σε εσάς.
2: Όχι εδώ. Στην ομάδα μου.
0: Γίναμε και εμάς.
1: Ναι. Σου βγήκε το σε εσάς. Έχετε δίκιο τώρα.
0: Ένα πρόβλημα έχει. Ένα πρόβλημα έχει στη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Ότι έχεις μόνο εμάς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αλλά.
1: Ανήκετε στην ομάδα 2, δηλαδή είστε γεννημένοι 9, 18, 27, 11 ή 23. Έχουμε κανέναν αυτές οι ημερομηνίες. Mm-hmm. Εσύ. Κάτσε, πού είσαι εσύ. Α, 23, μπράβο. Λοιπόν, ανήκετε σε αυτή την ομάδα. Έρωτας, σύνδεση και καρδιά. Η καρδιά σας ανοίγει και το σύμπαν φέρνει ανθρώπους, στιγμές και αγκαλιές που σας τρέφουν. Γενικότερα θα αγαπηθείτε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Είδες, φανταστικό, Λεωνίδα. Ανήκετε στην ομάδα 3, έχετε γεννηθεί 3 του μηνός, 12, 21, 30 ή 14. Κανείς. Στην ομάδα 3 να ανήκετε, παιδιά, να ξέρετε θα υπάρχει ξεκαθάρισμα και δύναμη ψυχής. Αυτό το καλοκαίρι θα φωτίσει τι αξίζει και τι όχι. Ό,τι δεν αξίζει θα φύγει, οπότε βάλτε όρια με αγάπη αλλά και σιγουριά, μη φοβάστε τίποτα. Έχετε γεννηθεί 7, 16, 25, 20 ή 5 του μηνός. Ανήκετε στην ομάδα 4. Εδώ είμαι εγώ. Ευκαιρίες και άνοιγμα...
0: Το 16 το είπες, όχι.
1: Ομάδα. Ναι, καλέ, και εσύ εδώ. Τι? 7, 16, 25, 20, 5 του μηνός.
0: Ναι.
1: Ευκαιρίες και άνοιγμα δρόμων. Μια νέα πρόταση.
0: Ειρήνη, τι, να ξέρετε, έχουμε πια η κρίση συγκίνησης. Ρε, παιδιά, αλήθεια, έχουμε ολόψυχα. Λέει να είστε πάντα καλά εσείς με τις οικογένειές σας. Ειρήνη μου, τώρα αυτό σαν γριά σε εκκλησία μου φάνηκε. Ευχαριστούμε. Σταμάτα εσύ, μωρέ, είναι γλυκό. Κάτι πρόβλημα έχει η Ειρήνη.
1: Το ολόψυχα με συγκίνησε.
0: Τι ευχές ήταν αυτές τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι θεία. Να είναι καλά τα παιδάκια σου, να είναι καλά τα. Μου θύμισε τριαντάφυλλο, θυμάσαι που θέλει να κράξει κάποιον και λέει να είναι καλά τα παιδάκια τη. Στη Βίκη, θυμάσαι που το έχει πει. Που ήταν τον είχε βγάλει μια φορά ο Λιάκης, ήταν ενευριασμένος και λέει κάτι.
2: Έχεις δίκιο.
0: Του είχαν πει να σχολιάσει κάτι και λέει να είναι καλά το παιδάκι σου και ήταν έτοιμος να έκραγει.
2: Με τη Σταυροπούλη με το τύπο, τον είπε γαρίφαλο. Τον είπε γαρίφαλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, που τον είπε γαρίφαλο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Να είναι καλά το παιδάκι σου. Ήταν αυτό που ήταν έτοιμο. Γεια σου, ρε τριανταφυλάρα, αντάφη. Λέγε.
1: Λοιπόν, ευκαιρίες και άνοιγμα δρόμων. Να φανείς αυτό που θέλεις να κάνεις. Μια νέα πρόταση, ένα ταξίδι, μια προσδόκητη ευκαιρία. Να ξέρεις, το καλοκαίρι ανοίγει δρόμους εκεί που νόμιζες πως δεν υπάρχουν. Θα πάει καλά αυτό.
0: Αλλά
1: που θες να κάνεις.
0: Εγώ να ξέρετε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου έχω ένα πλάνο για το πώς θέλω να εξελιχθεί η ζωή μου. Και φοβάμαι να το πω στη γυναίκα μου.
2: Γιατί?
1: Έχεις πλάνο ήδη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί φοβάσαι να το πεις?
0: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί, παιδί μου, η Γεωργία με έχει στο μυαλό της, σαν τον άνθρωπο, αγάπη μου, αν με ακούς, σαν τον άνθρωπο ο οποίος είμαι αυτή τη στιγμή. Ότι είμαι πολύ, ρε παιδί μου, ενεργητικός, πολύ δεν βάζω κόλλο κάτω, τέτοιο. Και δεν έχει καταλάβει ότι απλά αυτό που βλέπει δεν είμαι εγώ. Είναι μια φάση της ζωής μου. Ο πραγματικός εγώ θέλω, χωρίς, και το λέω, θέλω. Να προλάβω να βγάλω κάποια χρήματα και να πάω στο χωριό μου στο Αίγιο, να κάθομαι σε μια καρέκλα σαν έχεις μεθύσει ποτέ από κονιάκ.
1: Όχι.
0: Αν κάνεις μεθύσει από κονιάκ είναι σαν να είσαι κεφαλικά νεκρός. Δηλαδή είσαι, έχεις δει κατοικρία σε κάτι ταινίες που δεν κουνιούνται καθόλου και, είναι, και δεν ξέρεις αν έχουν πεθάνει.
2: Ναι. Δεν γίνανε αυτό το μυρό.
1: Έτσι θες,
0: να, έχω, να έχω απέναντί μου τον ξάδερφό μου, τον Φόντα που μας ακούει τώρα, να μου λέει αστεία, να μην μπορώ να γελάσω. Βασικά δεν γελάω ούτως ή άλλως. Και να είμαστε και να με τσιμπάει μία μύγα στον νόμο και να μην τη διώχνω ούτε αυτή. Και να περνάει έτσι με.
1: Εγώ νομίζω ότι λόγω κούρασης τώρα το θες αυτό.
0: Ναι, δεν
1: και
0: ξέρω,
1: θα το βαριώσουμε.
0: Μπορεί.
1: Ναι, ναι, νομίζω λόγω κούρασης.
0: Και φοβάμαι να το πω.
1: Η Γεωργία θα ήθελε να μείνει στο Αίγιο.
0: Αν το περιγράψω τώρα όλο αυτό. Καλά, σίγουρα. Δεν είναι.
1: Τίποτα. Είναι φάση κούρασης, παιδιά. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να ζήσω την υπόλοιπη μου ζωή σε βεράντα. Δηλαδή βεράντα όμως και με συντερένια καρέκλα με το μαξιλάρι που ήταν σαν μαργαριτάρια.
1: Ναι, και να πιάνεσαι.
0: Έτσι, και να έχω κάπου να έχω κάτι παγωμένο απλά να πίνω. Δεν θέλω κάτι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να είσαι.
0: Και κουβέντες στον αέρα. Άντε, να πω κουβέντες στον αέρα. Ναι.
1: Και πόσο να πεις από αυτό, ρε Σιφάνη, και πόσο να κάθεσαι σε αυτή τη συντερένια.
0: Όσο πάει, όσο πάει, δεν με νοιάζει. Και η υγρασία και ζέστη, έτσι. Και να βράζω.
1: Καταλαβαίνετε ποιο θέλει πηγότερες διακοπές από εδώ, έτσι, γιατί το έχει καταλάβει. Έχετε γεννηθεί.
0: Εγώ, συγγνώμη για το μεθύσι για το κονιάκ, γιατί στέλνω πολύ μεθύσι από κονιάκ. Έχω πάρει φίλο μου από κονιάκ μεθύσι και τον έχω πάρει, παιδιά, σαν τάβλα. Όχι τάβλα μεταφορικά. Έχει πάθει ακαμψία, ρε.
1: Χτυπάει τόσο πολύ το κονιάκ.
0: Έχω βάλει φίλο, τον έχω πάρει στον νόμο με ακαμψία. Τον έβαλα στον νόμο και δεν λύγησε, ρε. Έμεινε ευθεία.
1: Τόσο πολύ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, το κονιάκ για κάποιο λόγο, εγώ δεν έχω μεθύσει ποτέ, σε κάνει μάρμαρο.
1: Αλλά
0: το πολύ κονιάκ, ναι.
1: Μάλιστα. Έχετε γεννηθεί, συνεχίζω εγώ, πρώτη του μηνός 10-19-28, ανήκετε στην ομάδα 5, του αριθμού 5, που είναι αναγέννηση εαυτού. Δηλαδή αλλάζετε, αλλάζει το μέσα σας, αλλάζει το έξω σας. Μην φοβηθείτε αυτή τη μεταμόρφωση, παιδιά, γιατί σας πάει πιο κοντά στην αλήθεια σας. Να την υποδεχτείτε όπως τις αρμόζει. Είστε γεννημένοι 4, 13, 22 ή 31 του μηνός, ανήκετε στην ομάδα 6, ενεργειακός αριθμός 6. Ησυχία, θεραπεία και φροντίδα. Το καλοκαίρι σας ζητάει να ακούσετε, να ξεκουραστείτε, να αγκαλιάσετε το σώμα και την ψυχή σας. Ό,τι φροντίσετε θα ανθίσει, να
0: είναι
1: ξέρετε.
0: Είναι μερικοί φίλοι που καρφώνονται, ρε. Στέλνει ο φίλος ο Μιχάλης. Άρα, Μιχάλη, άρα. Έχει πολύ ζάχαρη και εκτοξεύει το αλκοολικό βαθμό μέσα σου. Πώς φαίνεται, πώς φαίνεται ότι ο Μιχάλης είναι. Ο Μιχάλης πρέπει να είναι πραγματικά τσά τελείως. Άρα, Μιχάλη, άρα πρέπει να σε κατεβάσει η γωνιά. Ο Μπεκρής, ο σοβαρός, ο αλκοολικός, το έχει ψάξει κιόλας.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχει πολύ ζάχαρη και εκτοξεύει το αλκοολικό βαθμό μέσα σου. Μιχαλάρα, πρέπει να είσαι σχεστή, εσύ απάνω σου καλά.
1: Ναι. Ρε Σιλευτέρη, πότε έχεις γεννηθεί εσύ, δεν σα.
4: 13.
1: Α, ήσουν στην ομάδα 6.
0: Ναι.
4: Α, την πέρασες.
1: Μόλις την είπα. Πώς φαίνεται ότι με προσέχει. Μπράβο, Ελευθέρη. Η ομάδα 6 είπα ότι θέλει ησυχία, θεραπεία και φροντίδα. Το καλοκαίρι σου ζητάει να ακούσεις, να ξεκουραστείς, να αγκαλιάσεις το σώμα και την ψυχή σου, ό,τι φροντίζεις αν θες. Γενικά φρόντισε τον εαυτό σου λίγο. Μπράβο, είδες να ξεκουραστείς. Και τέλος, αν έχετε γεννηθεί 8 του μηνός, 17, 20, 26.
0: Λευτέρη, εσείς αυτό το παιδιά να το ακούνε για ακροατές. Ο Λευτέρης το καλοκαίρι δεν θα, θα είναι δύσκολο το Λευτέρη.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα έχει, ανασκαφές.
1: Α,
0: θα έχει ανασκαφές.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Θα έχει ανασκαφές γιατί.
2: Τι εννοείται.
1: Η ευχαρίστηση έχει κούραση.
0: Κάποιο λέει ότι θα ψάξει να βρει τον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου ο Λευτέρης αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα και γελάει πονήρα, δεν λέει όχι.
0: Θα βρει καμιά καινούργια πυραμίδα του Χέοπα.
2: Συγγνώμη, γιατί θα έχει ανασκαφές αυτό.
0: Για ρωτά.
1: Ρεζί Δημήτρη, δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί είσαι πολύ μακριά από το αντικείμενο.
2: Αχμαριά. Το ότι έχει σχέση δεν σημαίνει ότι θα κάνει κι ένα.
0: Δεν εννοούσα
1: σεξουαλικές. Τι εννοούσε καλέ.
0: Ξέρω, σκέφτεται τι επάγγελμα κάνει του Λευτέρη.
2: Α, ναι, ρε.
1: Α,
2: έχεις
1: ναι, ναι. Το είχα ξεχάσει. Ναι,
0: είναι αρχαιολόγος η κοπέλα. Οπότε αναγκαστικά. Εκεί, δηλαδή, να κάνω μια
2: ερώτηση.
0: Λευτέρη, επειδή είσαι ο μόνος που ξέρω που τα έχει με αρχαιολόγο. Εκεί δηλαδή μπορεί να κάθεσαι στην άμμο σε κάποια φάση και να έχει ένα φτιαράκι μαζί της.
1: Άκου τη σκέφτηκε.
0: Και να αρχίσει να σκαλάει. Φαντάζεσαι.
2: Μισό λεπτό.
0: Εκεί που κάθεται με το μαγιό και να κάνει. Όχι, τι πατέρα να φύγει, για να δω. Κάτι από κάτω. Α, αυτό πρέπει να είναι. Και να αρχίσει να σκάλει πιο κάτω, ρε. Για λέγε.
1: Λοιπόν, τέλος, αν έχετε γεννηθεί 8, 17, 26 του μηνός, ανήκετε στην ομάδα 7, πνευματική ανύψωση και διάβια. Το φετινό καλοκαιρινά, τα φετινά μάλλον καλοκαιρινά φεγγαρία, και τώρα περιμένουμε και το Αυγούστου, παιδιά, η Πανσέλινος πάρα πολύ έντονη όπως πάντα, θα σας αλλάξουν. Δεν ήρθατε για τα επιφανειακά σε αυτή τη ζωή και αυτό το καλοκαίρι θα σας το θυμίσει, οπότε θα γίνουν αλλαγές μεγάλες εσωτερικές.
0: Mm-hmm.
1: Το είπα καλά και το 23.
0: Παιδιά, τα είπε όλα η Μαρία.
1: Όλα τα είπα.
0: Δεν θα το ξενυχτήσουμε σήμερα τώρα ο καθένας με τον αριθμό του.
1: Όλα τα είπα.
0: Όποιος θέλει μπορεί να στείλει και DM προσωπικό στη Μαρία στο Instagram να τον απαντήσει τώρα. 23, 13, 33. Λοιπόν,
2: φίλε και.
0: Το 19 δεν είπε. Το 19 δεν είπε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, που δεν είπα το 19. Στην ομάδα 5 είναι το 19. Το είπα, όλα τα είπα.
2: Δεν με ακούτε.
0: Δεν με ακούτε.
1: Είναι αναγέννηση αυτού, αλλά. Να σα πω κάτι τώρα, άμα το πω στο 19, θα πρέπει να πω και στου 23, θα πρέπει να πω και τα όλα.
0: Έχει δίκιο, παιδιά. Και δεν δίνεται. Δίνεται σημασία στο πώ θα διακόψει ο Δημήτρη να πει την πλακία του και δεν ακούω την Μαρία. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε για τα. Τα τελευταία boom files τη σεζόν. Η στήλη που, αν θέλετε, για μένα άλλαξε. Όχι το ελληνικό ραδιόφωνο μόνο, η στήλη που άλλαξε γενικά τα media. Boom files, φίλες και φίλοι. Μια στήλη την τρέχει ο Δημήτρης τώρα 3-4 χρόνια. Έχει κάνει πολλές πρωτιές, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δημήτρη, επιλέγεις σήμερα να κλείσεις τη σεζόν με τι θέμα?
2: Λοιπόν, επειδή μου στείλανε πολλά μηνύματα για φέτος.
0: Όταν ακούτε κάτι τέτοιο δεν έχει έρθει κανένα, έτσι. Λέγεσαι, ναι.
2: Έχω πει ποτέ κάτι το οποίο δεν ισχύει?
0: Ποτέ.
2: Επειδή μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα για φέτος, ότι δεν έχουν προλάβει να ακούσουν όλα, ή ξανακάνε μου αυτό, ξανακάνε μου το άλλο, δεν πρόλαβα, έχω επιλέξει.
0: Μην μου πεις να κάνεις ποτπουρί.
2: Έχω επιλέξει ένα ποτπουρί από συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή,
0: ένα medley.
2: Που τα έχετε ξεχάσει. Δηλαδή η Μαρία, ας πούμε, δεν την πρόλαβε. Τη Βικτόρια Πουτσάτη, την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο Μίτσο, πολύ ωραίο. Μαρία, επειδή το μπουφάλι της έχετε αρκετά χρόνια τώρα και πάρα πολλοί καινούργιοι ακροατές, να εξηγήσω ότι είναι μια στήλη μεταφυσικού που ο Δημήτρης κάθε Παρασκευή μας λέει κάποιες ιστορίες οι οποίες είναι αληθινές. Ο Δημήτρης κατά καιρούς έχει μιλήσει για κάποια θέματα τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία, ρε παιδί μου, είχε δείξει πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος. Η Βικτόρια Πουτσάτη ήταν μία από τις ιστορίες όπου ο Δημήτρης. Δηλαδή, καλά, και παλιότερα, πώς λέγονταν με τα ιαπωνικά τέρατα.
2: Έχω φέρει τον Σκατόσουκου.
0: Μπράβο.
2: Και την Κολοτσιμπάρη.
0: Αυτά, σκέψουμε, αυτά είχαν δείξει μεγάλη.
2: Και ο παλιά είχα το Χαστουκάσα Γαμασότα, αλλά δεν τα έφερα.
0: Χαστουκάσα Γαμασότο.
2: Ναι. Γαμασότα, Χαστουκάσα Γαμασότα.
1: Ναι. Α, έχω χάσει τα πολύ καλά.
2: Δεν τον έφερα πάλι, εντάξει.
0: Ναι. Όχι, ναι.
2: Είναι παλιό.
0: Ένα ποτ πουρί, παιδιά, πολύ ωραίο, Μίτσο. Ένα ποτ πουρί, παιδιά, πάμε να ξαναθυμηθούμε.
2: Ο άσπρος λαγός, το μαύρο πρόβατο.
0: Κατουρημένα τούβλα, έχει προλάβει σε κατουρημένα τούβλα. Ναι, εξόρκη. Ο Δημήτρης, παιδιά, είχε δύο κατηγορίες. Ξόρκια.
1: Ναι.
0: Η μία κατηγορία που λέει και φυσικά δαιμόνια. Τα δαιμόνια, βέβαια, με κάποιο τρόπο ήταν όλα το ίδιο δαιμόνιο, αλλά με την ίδια φωνή. Αλλά
2: θα τα κάνω σήμερα.
0: Αλλά σήμερα, παιδιά.
2: Θανασία Νίμου.
0: Ναι, ναι. Μαρι Τζέιν, τα παίρνουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με μεγάλο ποτ πουρί από Δημήτρη Μπουλίνη στα Boot Files. Τη δούξα της Πλακεντίας, βέβαια.
1: Αυτή την πρόλαβα.
0: Την πρόλαβες, τέτοιο. Yeah. Πάμε να θυμηθούμε, παιδιά, παλιά ξόρκια τα οποία ίσως έχετε ξεχάσει ή τα καλύτερα από αυτά που θυμόμαστε. Πάμε. Γεράσιμε, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Μην ξεχνάτε το τρελό διαγωνισμό του Nation Stoiximan, όπου σας στέλνει Monte Carlo. Και όχι μόνο σας στέλνει, θα πάτε και θα έρθετε σε καζίνο να ζήσετε το απόλυτο καζίνο experience με ελικόπτερο. Τρελές. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Μοναδική προϋπόθεση να είστε μέλη της Stoiximan.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ μαζί μας και σας υπενθυμίζει ότι έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και να ξέρετε ότι εκτός από την Green πορτοκαλάδα υπάρχει και Green λεμονάδα αλλά και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και παιδιά, φέτος ο release Athens συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamna X Prime απογειώνονται κυριολεκτικά με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν ο Δημήτρης Μπουλίνης είναι έτοιμος να μας κάνει ένα υπέροχο ταξίδι στο χρόνο, ένα υπέροχο potpourri από τις ιστορίες των Boob Files που μας σημάδεψαν όλα αυτά τα χρόνια. Δημήτρη, είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι η στιγμή που περιμένουν όλοι οι ακροατές. Ο λόγος δικός σου. Δημήτρης Μπουλίνης και Boob Files. Είμαστε και live στο TikTok, φίλες και φίλοι, εκεί όπου μπορείτε όλο αυτό την περιγραφή της ιστορίας να το συνδέσετε και με εικόνα Δημήτρης Μπουλίνης με σύστημα χτενισμένο και ροζ μπλουζάκι σήμερα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε
0: όλους. Σε όσους δεν μπορείτε να μπείτε στο live στο TikTok, να σας περιγράψω λίγο τι θα δείτε. Θα δείτε τον κόλο της Μαϊμούς, φίλες και φίλοι. Έτσι είσαι, Δημήτρη, σήμερα. Εννοώ, γιατί ο κόλος της Μαϊμούς είναι ροζ, ρε Μίτσο. Απλά αυτό μου ήρθε πρώτος σαν παρανομία. Δεν είναι κάτι κακό. Πώς είναι κάτι Μαϊμούς.
2: Μπορώ να καταλάβω πού σε ενοχλώ ακριβώς.
0: Ναι, είναι σαν κόλος Μαϊμούς με μύτη. Αυτό. Όχι.
3: Με μύτη.
0: Είναι ροζ.
2: Τι άρεσε, Μαρία. Με μύτη.
1: Εγώ εσύ δεν σου είπα ότι είναι πολύ ωραίο το ροζ και σου πηγαίνει και να το φορά.
2: Το βλέπω.
1: Αλλά εντάξει, αυτό μου άρεσε τώρα με τη μύτη.
2: Ήταν πολύ αστείο. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, διότι όπως σας είπα, θα προσπαθήσω. Μπορείς να μην γίνει. Γιατί γελάς.
1: Είσαι παρεξηγιάρης.
0: Ναι, είσαι παρεξηγιάρης.
2: Έχετε δίκιο, μωρέ. Με λέτε εδώ πέρα τόσο κακά. Εγώ είμαι παρεξηγιάρης.
0: Τόσο κακά.
1: Τι τόσο κακά, πώς αρέσει αυτό.
0: Ωραία. Άρα και επειδή σε είπαμε ότι μοιάζει με ροζ, είναι κακό.
2: Όχι, δεν είπε ότι μοιάζει με ροζ. Είπε ότι μοιάζει με τον κόλλο του Μαϊμού.
0: Το πρώτο ροζ.
2: Έχει διαφορά.
0: Το πρώτο ροζ πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Ωραία, να σου λέγα μοιάζει με γουρνάκι. Θα ήταν πιο τέτοιο.
2: Ναι,
0: πες μου ποιο τι δεν είναι για σένα πλέον κακό, γιατί πλέον πρέπει να ορίσουμε σε αυτήν την εκπομπή τι είναι κακό και τι είναι καλό. Πες μας λοιπόν, αυτά τα θεωρώ κακά, αυτά τα θεωρώ καλά, να ξέρουμε και εμείς θα σου λέμε.
2: Δηλαδή, αν σε έλεγε ένα Μαρία ότι το πρόσωπό σου είναι σαν τον κόλλο τη Μαϊμού, δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Δεν είπα το πρόσωπό σου. Δεν είπα το. Είδε φτιάχνει. Έλα, προχώρα.
2: Είπε σαν κόλλο Μαϊμού με μύτη.
1: Εσένα σ' αρέσει αυτά που λέει ο Φάνη και χαίρεσαι και όταν δεν στα λέει σου λείπουνε. Τώρα τι έγινε, δεν σε υποστηρίζω άλλο.
2: Όχι, Μαρία, μη χόρτασε από την υποστήριξη. Λοιπόν, σήμερα θα σας έχω φέρει ένα potpourri από φαντάσματα, από πνεύματα και από δαιμόνια, τα οποία σας απασχόλησαν πάρα πολύ και μας απασχόλησαν όλους την προηγούμενη σεζόν. Ξεκινάω με τον Σκατόσουκου.
0: Τρομερός δαίμονας, τον θυμόμαστε όλοι.
2: Τον θυμάσαι, Μαρία? Εσύ δεν ξέρω.
1: Φάνη,
2: εσύ τον θυμάσαι?
0: Αν το θυμάμαι, λέει.
2: Ο Σκατόσουκου είναι ιαπωνικό, είναι δαίμονας από την Ιαπωνία. Εντάξει, τι κάνει, εμφανίζεται στις δημόσιες τουαλέτες όταν τελειώνει το χαρτί. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε κιόλας, ισχύουν κανονικά. Και σε ρωτάει τι χρώμα χαρτί θέλεις, κόκκινο ή μπλε. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να πέσεις την παγίδα και να απαντήσεις, διότι θα σε σκοτώσει και στις δύο περιπτώσεις. Θα του πεις ή απλώς δεν θέλω χαρτί, ή θα τρέξεις ασκόπιστος. Για να σωθείς.
0: Μαρία.
1: Στο ασκόπιστος, έχω θέμα.
0: Ναι. Τότε θα κάτσεις και θα πεθάνεις.
2: Ήχο Σκατόσουκου. Μία φορά θα το κάνω έτσι, γιατί έχω και του Κολοτσιμπάρη που είναι αδέρφη.
1: Άλλο αυτό.
2: Λοιπόν. Νόνα. You silly goose. Νόνα. Καλό παιδιά. Σύχτω κολοτσιμπάρη.
0: Σύχτω τσιμπάρη. Στο παπούτσι σου. Είναι γνωστό ότι οι Ιάπωνες είναι αρχαίοι Έλληνες. Το έχουν ξαναπεί.
1: Οι Ιάπωνες δεν είναι αυτοί. Εγώ όλα τα κατάλαβα.
0: Μαρία, να σου πω κάτι και ξανά. Υπάρχει κοινή ρίζα λέξεων μεταξύ Ιαπωνικών και ούτως ή άλλως οι Σαμουράι τι ήταν, αρχαίοι Έλληνες ήταν. Συνέχισε.
2: Πάμε στον αδελφό του, Πάμε στον αδελφό του, τον Κολοτσιμπάρι. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε και αυτό.
0: Απλά στα Ιαπωνικά ήταν λέγεται Κολοτσιμπάρι, το λέει γρήγορα. Δεν καταλαβαίνει τώρα το λέω με ελληνική προφορά και σου ακούγεται σου νομίζει τη λέξη Κολοτσιμπάρι. Γι' αυτό το σου φαίνεται χαζομάρι. Ναι, λέγε.
2: Είναι ένα φάντασμα το οποίο εμφανίζεται την ώρα που ο άλλο Μαρία είναι στην ανάγκη του και εκείνη τη στιγμή τον γαργαλάει ή τον χαστοκίζει στα οπίστια.
1: Ω, καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο το Κολοτσιμπάρι.
2: Ο Κολοτσιμπάρι είναι λίγο διαφορετικό από τον σκατό σου κου, για παράδειγμα. Πάει κάπως έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Κολοτσιμπάρι. Και ναι. Του στέλνω και τα παιδιά εδώ πέρα. Κολοκοτρώνης, Κολοτσιμπάρι. Θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι.
2: Επίσης, είχα φέρει τον Λιλίτου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Λιλίτου, τι ωραίος δαίμονας αυτός.
1: Ναι, τι ήταν αυτός.
2: Ο Λιλίτου είναι από τους πρώτους ίνκουμπους που υπήρχαν. Ίνκουμπους, σούκουμπους, έχεις ακούσει Μαρία. Δεν γίνεται να μην έχεις ακούσει.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρεις τα δαιμόνια, τα ίνκουμπους και το σούκουμπους.
1: Ίνκουμπους, όχι.
2: Έρχονται στα όνειρά σου αυτά ή έρχονται το βράδυ όταν κοιμάσαι, Μαρία. Σούκουμπους είναι το θηλυκό, ίνκουμπους είναι το αρσενικό. Mm. Ο πρώτος λοιπόν ίνκουμπους ήταν ο Λιλίτου. Ήτανε κούκλος, πραγματικά κορίτσια και αγόρια, επειδή πηγαίνει και σε αγόρια και σε κορίτσια, δεν κοιτάζει φύλλα. Είχε πρόσωπο, παιδιά, τι να σας πω τώρα, ναι. Μαρία. Τι Μικέλε Μωρόνε, λες, εσένα τους αρέσει. Δεν φαντάζεσαι, Μαρία. Mm. Είχε ένα πρόβλημα. Είχε ένα υπερμεγέθες μόριο. Το οποίο.
1: Τι.
2: Ήταν υπερμεγέθες, ρε παιδί μου.
1: Και.
2: Ήταν υπερμεγέθες. Δεν μιλούσε με λόγια. Η φωνή του δεν έβγαινε από το στόμα του. Έβγαινε από εκεί.
1: Από το μόριο.
2: Ναι.
1: Τι λέει, ρε Φάνη.
0: Εγώ πετάω λουλούδια στο TikTok. Έχω μπει και πετάω λουλούδια στο TikTok.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Να πάρει μπροστά ο λογαριασμός. Για λέγε.
2: Έβγαινε από εκεί η ομιλία του. Φλέρταρε πολύ έντονα και έκανε έρωτα με τις γυναίκες. Είχε ένα ελάττωμα όμως. Πέρα από το υπερμεγέθες μόριο.
1: Μίλαγε πολύ.
2: Όχι, ήταν στήρος. Οπότε λοιπόν τι έκανε. Έπαιρνε από τις γυναίκες τη γονιμότητά του.
0: Παιδιά, εντάξει, έχω σουσάμι στο πρόσωπό μου και το βλέπω.
1: Σουσάμι.
0: Που το λένε στο TikTok. Έχω σουσάμι. Ναι, έτρωγα πριν. Έτρωγα πριν, ναι. Για λέγε.
2: Η φωνή του είναι κάπως ιδιαίτερη. Μπορεί να σε παραπλανήσει, Μαρία. Τώρα λες άντρας είναι αυτός ή γυναίκα και τι κάνει, τι θέλει να κάνει. Η φωνή του ήταν κάπως έτσι του Λιλίτου. Καλέ.
1: Αυτό δεν είναι Λιλίτου, η Λιλίτα είναι.
2: Όχι. Είναι ο Λιλίτου.
3: Καλέ. Έλα εδώ, καλέ.
1: Ρε Φάνη.
3: Έλα να σε πιάσω, καλέ μου. Έλα.
2: Διαφορετικός.
0: Αν μη τι άλλο.
2: Ας αφήσουμε τα δαιμόνια. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στα ζώα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για ζώα, έτσι. Λευκό λαγό και μαύρο πρόβατο. Σας έχω φέρει από τα καλύτερα. Είχα φέρει και τα πρόβατα, είχα φέρει και τους λαγούς. Έχω κρατήσει δύο πραγματάκια. Αρχικά, Μαρία, πάμε στο λευκό λαγό που βλέπω ότι σε ενδιαφέρει.
1: Τι θα πει τώρα.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι, παιδί μου.
1: Όχι, λέω τι θα πει.
2: Για το
1: τώρα.
2: Λευκό λαγό, εδώ ήσουν, ρε Μαρία.
1: Ποιο ήταν αυτό.
0: Μίτσο, προχώρατε. Εσύ κάνει τη δουλειά σου, Μίτσο. Τώρα η Μαρία εδώ πέρα να κάνει φάτσε, ξέρει. Εσύ τη δουλειά σου.
2: Εσύ κάτσε να λες νούμερα.
1: Προσπαθώ να το.
2: 15-28-33.
1: Η αριθμολογία μεγάλη.
0: Μίτσο, μην απαντά τώρα. Εσύ τη δουλειά σου, συνέχισε.
2: Λευκή λαγή, η λευκή λαγή Μαρία, ως ιονή, το χειρότερο. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης θεωρείται Μαρία μακριά. Άμα δεις λευκό λαγό όρθιο να στέκεται στα δυο του ποδαράκια και να σε κοιτάζει ή να περνάει μπροστά από τα
1: μάτια.
2: Είναι
1: γλυκούλικα αυτά.
0: Γλυκούλικα γίνονται αυτά. Αν τα βάλεις σε γάστρα.
1: Έλα εσύ Φάνη τώρα.
2: Έχει δίκιο. Αν ένας λευκός λαγός σε κοιτάξει μέσα στα μάτια ή σταματήσει μπροστά από τα μάτια σου και σου κάνει αυτό τον ήχο, σημαίνει Μαρία ότι όχι εσύ αλλά ένα μέλος της οικογένειά σου θα βρει φρικτό θάνατο σε τρεις ημέρες.
1: Άκυρο.
2: Η φωνή του λευκού λαγού είναι έτσι. Θα πάω λίγο πιο πίσω τώρα γιατί δεν θέλω να σας τρομάξω έτσι. Γιατί είναι λίγο δυνατή η φωνή. Είναι ναι. Κραυγή, Μαρία. Είναι κραυγή κανονική.
1: Ωραία, φίλε.
2: Εντάξει. Ο λευκός λαγός θα έχει σηκώσει τα ποδαράκια του έτσι όπως θα σηκώνω εγώ τώρα και θα κάνει κάπως έτσι.
0: Α, τώρα το θυμήθηκα το λευκό λαγό.
2: Okay. Έχουμε το μαύρο πρόβατο από την άλλη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το μαύρο πρόβατο. Mm-hmm. Το μαύρο πρόβατο δεν θα φέρει τίποτα στην οικογένειά σου. Ξέρεις γιατί? Διότι δεν θα υπάρχει καν οικογένεια. θα σας σκοτώσει όλους.
1: Έλεος, ρε,
2: μέσα σε 3 χρόνια, έλεος. Αν το μαύρο πρόβατο σε κοιτάξει μέσα στα μάτια και σου κάνει τον ήχο που θα σας κάνω τώρα, θα βρει φρικτό θάνατο όλη σας την οικογένεια. Γι' αυτό μακριά από τα μαύρα πρόβατα.
1: Εντάξει.
2: Εσύ γιατί κλείνεις τα μάτια σου, Δήμο?
0: Όχι, Μίτσο, εγώ προσπαθώ, κρατιέμαι για να μην σε διακόψω.
2: Το μαύρο πρόβατο το κάνει κάπως έτσι. Εγώ πάω λίγο μακριά τώρα.
0: Πήγαινε μακριά. Ναι.
2: Πάω λίγο μακριά.
0: Βγάζω και τα ακουστικά μου, γιατί θα με στρεπεί στα αυτιά τώρα.
2: Βγάλε τα ακουστικά σου, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να τα βάλεις. Το μαύρο πρόβατο λοιπόν κάνει κάπως έτσι. Λευτερή, σε παρακαλώ, μην με αποσπάς από το έργο. Υπάρχει και το άλλο, δεν ξέρω, Λευτέρη, αν το βρεις. Το κλασικό πάτα sheep, scream.
1: Scream.
2: Κάνει και κάπως έτσι το μαύρο πρόβατο. Τεράστια προσοχή λοιπόν και σε αυτό. Ακούστε προσεκτικά το πρώτο. Ακούστε προσεκτικά.

0: έχω δύο παιδιά, αναγκαστικά το κάνω.
1: Τι κάνεις τώρα, μιλάς με το άλλο πρόβατο.
2: Έχω ετοιμάσει άλλα πράγματα, είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Καλέ, μίλα και με τα άλλα πρόβατα, ρε.
0: Ναι.
1: Εσύ μόνο ναι, λες, παιδί μου.
0: Μίτσο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι και μερικές στιγμές που και εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εννοώ ότι από τη μία βλέπω τα μηνύματα των ακροατών, οι οποίοι προφανώς δεν καταλαβαίνουν αυτό που κάνεις. Αλλά όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει αυτό που κάνεις, τι να του βάλεις μετά τώρα. Σε 10 χρόνια θα σε μελετάνε και θα λένε, α, υπήρχε κάποιος και το λέγαμε τρελό κάποτε. Μάλλον θα σε λένε τρελό και τότε. Αλλά θέλω να πω ότι τι να εξηγήσω εδώ πέρα. Μερικοί λένε Μίτσο, μπράβο, γελάνε μαζί σου.
2: Τι είναι γελάνε.
0: Ότι κάνεις αστείο. Κάποιοι σε βρίζουν γιατί δεν ξέρω γιατί. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να προσαδέψω τη διάθεσή μου.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι να κλείσουμε κάτι αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, κλείνω με τη Βικτόρια Πουτσάτη.
0: Βικτόρια Πουτσάτη. Μπράβο, αυτή έχει μείνει στην ιστορία. Πάμε για το δαιμόνιο, τη Βικτόρια Πουτσάτη.
2: Μαρία, δεν υπάρχει πιο στοιχειωμένο μέρος στον κόσμο από αυτό που θα σου πω. Από το νησί Ποβέλια της Ιταλίας.
1: Ποβέλια της Ιταλίας.
2: Ψάξτε το, υπάρχει κανονικά. Η Βικτόρια Πουτσάτη λοιπόν ήταν εκεί, έδωσε τέλος ζωή της επειδή δεν άντεχε και από τότε βγαίνει η Μαρία τα βράδια στο νησί, όχι μόνο στο νησί αυτό γιατί το νησί αυτό δεν έχει μείνει και τίποτα. Γενικότερα κυρίως πιάνει την κάτω πλευρά, πάει Νάπολη, κατάλαβες, και τρελαίνει τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Έχω φέρει λίγο φωνή Βικτόριας Πουτσάτη. Είναι η ιδιαίτερη φωνή της. Αν την ακούσετε, θα έχετε τρελά, θα θέλετε να κάνετε έρωτα μαζί της, αλλά δυστυχώς, με τη στιγμή που πάτε να κάνετε έρωτα με την Πουτσάτη,
1: τι?
2: Σας κόβει...
0: Ας να μαντέψω το δάχτυλο.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Σας κόβει, Μαρία, το μόριο.
1: Δαιμόνιο.
0: Κλασικό δαιμόνιο.
2: Λοιπόν, τι έλεγε
0: η Βικτόρια.
2: Η Βικτόρια Πουτσάντη. Τσάω. Σεν... Κάτσε, εγώ βραγνιάζω. Βραγνιάζω το πρόβατο.
1: Τόσα πρόβατα εδώ πέρα, στην ομιλία που είχες.
2: Σεν τούνα πουτσά incredibile. Μυρίζω μία απίστευτη βρώμα, είναι η μετάφραση. Για να μην έχουμε κι άλλα.
0: Το γούσα incredible ήταν, μυρίζει, γιατί άνεμισα τα ελαφρά
2: ιταλικά. Η συγκεκριμένη λέξη που λέμε, γιατί δεν είναι κακό να τη λέμε, στα ιταλικά σημαίνει βρωμάω.
0: Υπάρχει
2: βρώμα. Όχι το incredible, Μαρία, το γούτσα.
0: Το γούτσα. Σημαίνει, όπως λέμε τα στενά του μαλάκα, κάτω που λένε οι γεωπολιτικοί. Τα στενά του μαλάκα και πολλοί μάλιστα το κάνουν λάθος στις ειδήσεις. Για να μην πούν τα στενά του μαλάκα, λένε τα στενά του μαλάκα. Δεν είναι, που πάλι άσχημο να ακούγεται, είναι τα στενά του μαλάκα. Έτσι και αυτό, πώς λέγεται η βρώμα.
2: Πούτσα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Η βρώμα στα ιταλικά λέγεται πούτσα.
1: Όντως.
2: Δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
2: Επίσης λέει σκούζα. Βάντο φέρε λαντότσα περεπούτσο. Συγγνώμη, πάω να κάνω ντους γιατί βρωμάω. Έχω φέρει και τη μετάφραση για να μην έχουμε άλλα.
0: Να πω κάτι, δηλαδή θα σου πω, είναι μερικές λέξεις που. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, Φερρυπίν λέω, άμα αφήσει μια από δύο ελευθερίες, θα κάνω.
2: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μαρία, γιατί κάνει αυτό που παίρνει αυτό τη υποτίμηση, ρε Μαρία, δηλαδή.
1: Εσύ, Δημήτρη, δεν πήρε κανένα υποτίμηση. Απλά μαθαίνω καινούργια πράγματα εδώ πέρα που δεν τα ξέρα.
2: Πόρτα μιμίο. Σουμπίτο κουέλα. Μωρή καριόλα. Μην τρώσει. Όχι, όχι.
1: Αυτό ήταν βρισιά. Ήταν ξεκάθαρο.
2: Όχι.
0: Περίμενε. Κάτσε μέσω, περίμενε. Τι σημαίνει, παιδιά, τι σημαίνει.
2: Φέρε μου αμέσως εκείνο το καροτσάκι οικοδομής. Η λέξη καριόλα είναι η χειράμαξα.
0: Η χειράμαξα, βέβαια.
1: Τι λέξη έχουν, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, αν. Λέω εγώ τώρα, αν κουβαλά σε μια χειράμαξα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Πούτσα, καριόλα. Καταλαβες. Ιταλικά είναι αυτά.
1: Δηλαδή, άμα με δούνε και θέλουν να μου πούνε η χειραποσκευή σου, την ξέχασε, τι θα μου πούνε.
0: Στην ταινία του Mel Gibson, στο Αποκαλύπτο, το γούτσα σημαίνει τρέχω. Στα τέτοια. Ναι.
2: Μπορεί να έχει δύο έννοιες. Δεν,
0: ναι,
2: το ξέρω γιατί δεν ξέρω ιταλικά.
0: Είναι διφερούμενη η πούτσα.
2: Και θέλω να μάθω. Μπορεί. Επίσης, με τι την μπόκα. Questo bel boccone. Boccone. Στην ουσία είναι βάλε στο στόμα σου αυτή την ωραία μπουκιά, ρε παιδί μου. Boccone είναι μπουκιά.
0: Είδες όλα αρχαιελληνικά είναι. Είναι από τον μπουκονε.
2: Μπράβο. Όχι, από εκεί είναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και θα κλείσω με το άλλο. Il nonno ha perso la sua pipa di fingo. Ο παππούς έχασε την πίπα του.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Σήμερα ήταν ένα μικρό ποτπουρί, θα το κάνουμε και άλλη φορά. Από τη νέα σεζόν θα έχει νέα δαιμόνια.
2: Θα συνεχίσουν να μπουν files.
0: Βέβαια, θα συνεχίσουν να μπουν files. Κανονικά, πολλοί το θέλουν το θέλανε και καθημερινό τα μπουν files. Εμείς πάμε σε παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ με τη Μαρία.
0: Τι?
2: Ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ.
1: Εγώ τώρα φάνη τι έκανα. Αλήθεια. Περίμενα, τώρα θα πει ο Φάνης. Φάνη τι έκανα.
2: Μιλάω, δεν μπορώ.
1: Μίλησα, είπα τίποτα. Να μην κοιτάω κιόλας.
2: Είμαι άνθρωπος, συνάνθρωπός σου είμαι, συνεργάτη σου. Μην με κοιτάς με λύπη και με ήκτο.
1: Δεν σε κοίταξα. Σε κοιτάω κανονικά, αυτό είναι το ύφος μου.
0: Θα σου πω, Δημήτρη, όταν ξεκίναγα αυτή τη δουλειά.
1: Έχει θέμα μαζί μου,
0: Το έχω καταλάβει. Όταν ξεκίναγα αυτή τη δουλειά, πολλοί και συγγενείς κιόλας με λέγανε Καραγκιόζη. Συνεχίζουν να με λένε. Αλλά κοίτα που έχει στάσει εγώ και εσύ τώρα.
2: Συγγνώμη, άλλο εσύ, παιδί μου, έχει φτάσει.
0: Χαμό, ναι.
1: Τώρα τι σχέση γι' αυτό, ρε
0: τώρα
1: Φάνη.
0: Τώρα μας λέει καρακιόζονται σε όλη η Ελλάδα. Οπότε θέλω να σου πω ότι είναι γι' αυτό κάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Στέλνετε το όνομά σας στο Viber του σταθμού 6939892892 και βγαίνουμε με παιχνίδια, ρολόγια, κοσμήματα. Τελευταίο πάρε 5, δώσε 3 της σεζόν. Πάμε. Σας έχω νέα.
3: Μαλακές.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
3: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Let's get physical. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, τα ready to drink ποτά από τα My Market είναι η λύση. Ανοίγεις, βάζεις πάγο και είσαι έτοιμος. Μαργαρίτα, μοχίτο, στρόμπερι, ντάκινι, βότκα. Αλλά και τις πιο ελαφριές επιλογές. Ακόμα και alcohol free. Για όποιον θέλει τη γεύση χωρίς αλκοόλ, είτε στην παραλία, είτε στην ταράτσα ή απλώς στο μπαλκόνι. Με την παρέα υπάρχει επιλογή για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Γι' αυτό κάντε μια στάση στα My Market για να βρείτε τα ready to drink ποτά που σας ταιριάζουν.
1: Πολλοί παιδιά στις διακοπές έχουν βάλει μέσα στα ίν που λέμε και το βουνό. Εσείς τι διαλέγετε, θάλασσα ή βουνό? Πολλοί λοιπόν είναι εκείνοι που θα πούνε βουνό. Εκεί λοιπόν θα βρείτε μέσα σε όλα και παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί να ξέρετε, έρχεται από τα εμβληματικά Ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Σε αυτόν τον τόπο, παιδιά, το νερό το λέμε όπως και να έχει πάντα Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, επειδή έχει γίνει χαμός με τα κουνούπια, τα λέγαμε και πριν, για να προστατευτείτε, είναι το Repel Spray εδώ κοντά μας. Το Repel Spray λοιπόν, θέλω να σας πω ότι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά, αλλά και για ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, Repel Spray για να έχουμε ένα ήσυχο και χωρίς κουνούπια καλοκαίρι, και είναι από την Unifarma φυσικά.
0: Φίλες και φίλοι, τελευταίο πάρε 5 δώσε 3 τη σεζόν. Πάμε να παίξουμε!
3: Πάρε 5 δώσε 3.
0: Πάρτα! Λοιπόν, για πάμε. Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Αγάπη μου, τι φωνούλα είναι αυτή, τι κάνεις? Έλα.
4: Τα έχουμε ξαναπεί, είμαι από Κονγκό Λαμίας.
0: Α, από τη Λαμία, από το Κονγκό. Έλα, Κονγκολέζε μου, τι κάνεις?
4: Μια χαρά.
0: Εσύ, Κωνσταντίνε, δουλειά δεν έχεις? Κάθε μέρα μας παίρνεις τηλέφωνο.
4: Δουλεύω και σας ακούω.
1: Καιρό να μας πάρει.
0: Έχεις καιρό να μας πάρει. Τι λέει, πώς πάει πέρα η Λαμία?
4: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Πες μου τρεις χώρες που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα και βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους.
4: Αλγερία.
0: Μπράβο.
4: Αγκώνα.
0: Αγκώνα και Πάριζα. Η Φαντής. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Έχουμε Βασιλική.
0: Βασιλική.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, φιλενάδα μου, για πες μας τι δουλειά κάνεις, από πού είσαι, αν έχεις γκόμενο.
5: Αχ, δίπλα μου τον έχω.
0: Εσύ δεν πειράζει, πάει να είσαι παντρεμένη για να λες δίπλα μου τον έχω.
5: Με πάει στη δουλειά κάθε μέρα.
0: Τι λέει, σοβαρά μιλάς?
2: Μπράβο,
5: μπράβο.
0: Είναι άντρα σου ή είναι σχέση σου?
5: Συζούμε.
0: Α, πώς το έχει καταφέρει ο κύριος και το έχει πάει έτσι, το συζούμε? Πάτε για κάτι, πάτε για γάμο ή όχι?
5: Θα προς τα εκεί θα πάει, πιστεύω.
0: Πόσο χρόνο είναι? Πιστεύω. Πόσα χρόνια είστε μαζί?
5: Είμαστε 7,5.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
5: Εγώ 32.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας λόγος να είστε μαζί.
1: Γιατί?
0: Κάτσε, την έχετε κοπέλα.
1: Περάσανε και τα δύσκολα, τα 7 χρόνια.
0: Παιδιά,
1: που λένε.
0: Ο γάμος δεν είναι μόνο. Παιδιά, μισό λεπτό. Ο γάμος δεν είναι μόνο το έθιμο που έχουμε, λέμε, να παντρευτούμε. Ο γάμος είναι. Φίλε Βασιλική, πες μου, φίλε Νάδα Βασιλική, πες μου. Δεν το λέω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να παντρευτεί. Αλλά ο γάμος.
5: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Άκου να δεις, δεν είναι. Ο γάμος για μένα πρέπει να παντρεύονται όλοι. Για ποιο λόγο? Γιατί.
5: Για να μην είναι όλοι ευτυχισμένοι.
0: Όχι, βρε, περίμενε λίγο να σου πω. Για ποιο λόγο? Δεν το λέω για το γάμο, όπως το λέει ο μέσος παλιακός Έλληνας. Ο γάμος είναι. Πρέπει να πάρεις την ευθύνη αυτό που είναι δίπλα σου, φίλε.
1: Καλά, και τι.
0: Όχι. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Ο γάμος είναι να πάρεις. Εγώ αυτή τη στιγμή είσαι εγώ εδώ πέρα, σε έχω συζούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς παίρνω εγώ, πώς λέω ότι έχω την ευθύνη σου?
1: Ναι, έχεις δίκιο, πρέπει να τον νιώθει ο άλλος. Αλλά γίνεται χαμός και με τα διαζύγια μετά.
0: Όχι, εκεί βέβαια, γι' αυτό βέβαια, για να ξέρεις ότι άμα χωρίς θα έχεις διαζύγιο. Οπότε εκεί πέρα βάζεις ένα πρόβλημα πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό δεν λέγεται δέσμευση.
1: Καταπιέζεσαι λίγο παραπάνω.
0: Ναι, αλλά ουσιαστικά καταπιέζεσαι επίσημα για να αποδείξεις ότι το αγαπάς τον άλλον.
1: Άκου τώρα, παιδιά, πόσο το έχει επιστήμη το έχει
2: φιλοσοφία.
1: Κάνει.
2: Όχι,
1: είναι φιλοσοφίζει πολύ.
0: Βασιλική, αυτή τη στιγμή και εγώ συζώ μαζί σου. Τι έχω να χάσω, Βασιλική? Αυτή τη στιγμή δεν έχει να χάσει κάτι από σένα.
1: Όποτε θέλει φεύγει.
0: Όποτε θέλει φεύγει. Ναι. Και αυτός και εσύ.
1: Ωραίο είναι και αυτό το αίσθημα.
0: Δεν ξέρω. Βασιλική, είσαι εκεί, λιποθύμησες?
5: Ναι, αλλά με έχετε μπερδέψει και δεν μπορώ να κατέβω από τα μάξι τώρα. Είμαι στην Αττική Οδό.
0: Ναι.
2: Όχι, άστο.
0: Καλό είναι, Βασιλική, να χωρίσετε.
1: Ριζιφάνη,
0: ναι,
2: μα καλά, ρε. Κλείνει τα παιδιά.
1: Μα τα έχουν βρει τώρα,
0: εκεί. 7,5 είναι... χρόνια, άμα τα είχαν βρει, θα την είχε παντρευτεί, ρε.
6: Να κατέβει.
1: Τι... Να κατέβει, τι λέει σου.
0: Πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις χώρες που δεν. Τι να το, πού να το βρει αυτό τώρα αυτό. Καλά, πες μου τρεις Έλληνες που έχουν απεικονιστεί σε χαρτονόμισμα.
5: Ο Καποδίστρια.
0: Μπράβο.
5: Ο Παπα-Νικολάου.
0: Μπράβο.
5: Και ο Κολοκοτρώνης.
0: Σωστό! Τελευταία στιγμή! Σωστό! Βέβαια,
2: Παπα-Νικολάου. Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Πού να το ξέρει, βέβαια, γράμμα το πλάσμα. Δώρο! Δώρο στην αντίπαντρη! Πάμε δώρο. Παρακαλώ.
1: Κόκος.
0: Κόκος.
1: Έτσι είναι το όνομά του.
0: Κόκος.
6: Έλα, Φανή.
0: Έλα, κόκο μου, πού είσαι.
6: Έλα, έλα, καμάρι μου.
0: Τι κάνεις.
6: Πολύ καλά, εσύ.
0: Πού πας τώρα, πού σε βρίσκουμε.
6: Στο δρόμο.
0: Για πού.
6: Πάω για δουλειά.
0: Για δουλειά.
1: Καλή, λίγο για τον κόκο.
0: Το κόκος από πού βγαίνει, ρε.
6: Σου είχα πει μια φορά σε ένα πλατό, αλλά δεν
2: στο θυμάμαι. Πήρε,
1: στο πλατό, σε ποιο
0: σε πλατό. Πού να θυμάμαι τώρα, ρε, κόκο, για θύμισε μου.
6: Στην Τουρκία κάπου κοντά.
0: Κάτσε, είχαμε βρεθεί στην Τουρκία.
6: Ο Μαϊμαν Καν.
0: Α, έλα, ρε, εσύ, είχες έρθει παίχτης.
6: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Έχεις χωρίσει ή όχι.
0: Ρε, εσύ, θυμάσαι τώρα τι είχαμε τραβήξει τότε. Θυμάσαι τι είχαμε τραβήξει.
6: Ναι.
0: Ρε, εσύ, χωρίς
6: λάγια. Θυμάμαι που τσακωνώσουν με τον παραγωγό.
0: Ναι.
6: Για να πεις για κάτι κάτω.
0: Ναι, θυμάσαι. Να σου πω, πες δημόσια εδώ σε όλο τον κόσμο. Ήμουνα ο μόνος που ήμασταν μέσα στο κέντρο της Τουρκιάς. Και τα είχα βάλει με όλους τους Τούρκους.
6: Δεν μάσαγες τίποτα.
0: Έτσι μα.
6: Με ελληνική σημαία μπροστά.
0: Ναι, εντάξει, υπερβολές.
1: Καλά τώρα κι αυτός.
2: Καλά, εντάξει.
0: Υπερβολές.
6: Εντάξει, όχι έτσι, αλλά δεν μάσαγε τίποτα.
0: Τίποτα. Είχα ένα σκηνοθέτη. Όντως δεν μάσαγε. Είχα ένα σκηνοθέτη, ο οποίος τον έβριζα εγώ στα ελληνικά, αυτός με έβριζε στα τουρκικά.
1: Α, τέλεια.
0: Τα βρήκαμε όμως, τα βρήκαμε. Πάμε, αγόρι μου. Πες μου τρεις χώρες που η πρωτεύουσά τους δεν είναι μεγαλύτερη. Μα, σιγά μην το βρεις αυτό. Άστο, χέστο. Πες μου τρεις Έλληνες ηθοποιοί. Αλλά εύκολο. Τρεις Έλληνες ηθοποιούς που έγιναν βουλευτές.
6: Γλέτσος.
0: Μπράβο.
6: Ο Μπουντάνος.
0: Ο Μπουντάνος.
1: Συνεχόμενο.
0: Γιατί έγινε ηθοποιός.
6: Άστος μου ήρθε.
0: Γεια σου, κόκο.
1: Αυτό.
2: Γιατί έγινε ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, τώρα θυμάμαι το σκηνοθέτη αυτό τον Τούρκο τώρα μιλάμε.
1: Και σου ανάβουν τα λαμπάκια.

0: Ξεναγός φαγητού είμαι.
1: Α, έλα, ξεναγέ φαγητού! Που σου είχε πει απατεώνα η άλλη, ε!
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ρε, εσύ, ο ξεναγός φαγητού, το έμαθα μετά, μίλησα με την αδερφή σου.
0: Α, ναι.
1: Η αδερφή σου είναι πολύ φίλη μου τώρα, ξεναγέ φαγητού.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: Γνωριστεί και όλα στο γάμο.
1: Ναι, ρε, εσύ, ρε, κρατά.
2: Τι, για πες τώρα.
1: Και ο ξεναγός φαγητού, παιδιά, που είχα πάρει αυτό, είμαι πολύ φίλος με την αδερφή του τώρα.
3: Τελικά είναι παράνομο ή όχι?
2: Ναι, τι είναι αυτό, περιμένουμε να ακούσουμε. Τι, υπάρχει σαν επάγγελμα ή είναι παράνομο?
1: Από τη στιγμή που είναι αδερφός της φίλης μου της καλής. Αντικειμενικότατος.
2: Ναι,
1: εγώ είμαι...
0: Πονάει η λέξη ξεναγός, γι' αυτό.
1: Εγώ είμαι... Τι ώρα είχαμε περάσει στο γάμο της αδερφής σου, ρε? Τι, είχαμε... Σκέψου κατά τις 3 η ώρα, σκάσανε και τρεις...
2: Τι τρεις?
1: Είχε σοου.
2: Χορευτές, χορευτρίες.
1: Είχε σοου, πώς το λένε, drag queen. Μπήκανε μέσα, τραβέ, αυτό.
3: Φάνε!
1: Περάσαμε ωραία, ωραία περάσαμε.
2: Περάστε καλά.
1: Ναι.
2: Στο γάμο ήταν.
1: Στο γάμο.
2: Ναι, σήμερα.
1: Τώρα, αδερφέ, δεν θα παίξεις εσύ τώρα, γιατί είσαι φίλος. Γεια. Επόμενος, έλα, λοιπόν. Ναι, σκάσανε. Ωραία, πέρασαμε.
3: Εντάξει, ναι.
1: Είναι και γνωστή η αδερφή του.
2: Α, ναι.
1: Είναι γνωστή, πολύ φίλη μου. Ωραία, πέρασαμε.
2: Να μας πεις μετά τώρα.
1: Και μου λέει: ένα μαλάκα μου, βγήκε ο αδερφός μου. Λέω: ποιος είναι ο αδερφός, είναι αυτός ο πατεώνας μου. Λέει: ναι.
2: Αλήθεια, κοίτα να δεις εδώ τώρα. Θα μας πεις μετά.
1: Θα σου πω, ναι.
2: Για πάρε το Δημήτρη τώρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Φάνη.
1: Καλημέρα, κόλου μου, τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά εδώ.
1: Γεια, λέγε.
4: Στη ζέστη.
1: Ηλικία, επάγγελμα και τι κάνεις?
4: Οδηγός, 35.
1: Οικογένεια, παιδάκια?
4: Έχω δύο παιδάκια. 3 χρονών η μικρή μου και 1,5 ο μικρός.
1: Ταξίδια
4: με σένα, ακριβώς.
1: Αδερφέ, όχι.
2: Όχι, η μικρή είναι πιο μεγάλη.
1: Αδερφέ, πρόσεξε να δεις. Αδερφέ, όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Αδερφέ, είσαι καλά. Γιατί, πρόσεξε να δεις. 1,5 ο μικρός ακόμα δεν έχει αποκτήσει την πλήρη. Δηλαδή, δεν έχει αποκτήσει σωματικά. Ναι, σωματικά ακόμα δεν έχει αποκτήσει το μέγιστο της δυναμικής σε μαλακία. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουν και δένουν και τα σώματά τους, οι ζημιές και οι μαλακίες που γίνονται είναι πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή, τώρα είναι 1,5. Δηλαδή, και κάθε ένα μήνα θα γίνεται και πιο δυνατός. Που σημαίνει κάθε ένα μήνα θα μπορεί να σου κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Και οι ζημιές πάει στο λύκο. Εμένα κάθε φορά είναι σαν να θέλει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, κάθε φορά τα βλέπω ελευθεία. Μετά πάμε στα κορίτσια. Η δικιά μου είναι 7. 7 χρονών, ειδικά επειδή είναι κορίτσι και είναι 20 χρόνια, θα έχουμε ξαναπεί πιο από τους άντρες, έχουν νοημοσύνη 25 χρονού άντρα. Άστο, δεν το σώζεις από πουθενά, ρε. Έρχονται καλές εποχές.
2: Ναι, αλλά και άλλη μικρή που είναι 3, και εκεί είναι δύσκολη. Και τα έχει τώρα 2 κοντά.
1: Ρε, εσύ, το κορίτσι, να ξέρεις, εγώ όπως το έχω βιώσει, όσο μεγάλο. Ρε, παιδί μου, έχουν όλες τις ηλικίες. Το κορίτσι στα 7 είναι πλέον.
2: Συζητάς κανονικά.
1: Όχι, συζητάς κανονικά και σε πάει όπου θέλει αυτή.
2: Αυτά είναι. Ναι, γυναίκες, το έχουμε στο αίμα μας.
1: Ναι, δηλαδή. Ρε, είχα παιδιά, ακούσω τώρα μια γρήγορη ιστορία. Είχα για ένα γύρισμα, θυμάστε ένα γύρισμα που είχα κάνει για την Κοσμοτέ που έφτιαχνα μια βόμβα.
3: Ναι.
1: Που έκανα τον πυροτεχνουργό. Αυτό η βόμβα λοιπόν μου είχε στοιχήσει 5 εκατοστάρικα.
3: Τι λες εσύ?
1: Σχεδόν 5 εκατοστάρικα. Να φτιάξω από την αρχή το προπ. Λοιπόν, την είχα βάλει στο σπίτι να την πάρω. Μου την παίρνει τη βόμβα που ήταν φοβερή. Ναι. Μου την κάνει κομμάτια. Σοφία Ειρήνη, λέω. Σοφία Ειρήνη, λέω. Τι έκανες? Και λέω, Σοφία Ειρήνη, τι έκανες? Και ήταν η απάντηση.
2: Ποια?
1: Α, μου λέει, μπα, ήταν πολύ εύκολο.
2: Δεν μπορώ, την αγαπώ. Καταλαβαίνεις τι έχεις να ζήσεις.
3: Δεν πειράζει.
2: Θα τον πουλάει, θα τον αγοράζει.
3: Θα πληρώσει όλα.
2: Βρήκε τον δάσκαλό του.
1: Αλλά και νομίζω ότι ο λογαριασμός σε μένα είναι ο μικρός. Ο μικρός είναι εκεί, ο λογαριασμός είναι.
0: Εκεί θα τα πληρώσω.
1: Ναι, εκεί είναι όλα. Τέλος πάντων, πάμε αγόρι να παίξουμε.
0: Και εμένα η μικρή, άμα ήταν σαν το μικρό, δεν μπορεί να κάνουμε δεύτερο.
1: Ναι, άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμος?
0: Έτοιμος.
1: Τρεις ελληνικές θάλασσες που ξεκινάνε το γράμμα Α.
0: Αιγαίο.
1: Μπράβο. Κόλπος. Αχ, αφραγικός, αρκολικός. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Έχουμε τον Σταύρο, ο οποίος ήταν μαζί με τη Βασιλική που δεν την παντρευόταν και τώρα λέει την άφησε στον δρόμο.
2: Α, θέλει να πει.
1: Ρε Σταύρο, πραγματικά τώρα αυτή η γυναίκα πώς την άντυχες?
5: Άσα, ήρωας.
1: Μα είναι δυνατόν. Καλά κάνεις και δεν την παντρεύεσαι. Καλά κάνεις και δεν
2: την παντρεύεσαι. Εσύ λέγες αυτήν γιατί δεν σε παντρεύεται, χώρισε τον και τώρα του λες.
1: Τι να του πω τώρα του άνθρωπο, τώρα μιλάμε ελεύθερα οι δυο μας. Έφυγε, δεν έφυγε η Βασιλική?
5: Στην παράτησα στο γέρα κακή έξοδο, πριν την έξοδο.
1: Ναι, και πριν την έξοδο, καλά, να περπατήσει κιόλα. Γεια σου, ρε Σταύρο, Θα σου πω, για πες μου, ρε Σταύρο, τι μυστικό έχεις βρει τώρα, πραγματικά τώρα. Αυτό το ότι πουλάς έρωτα στην κοπέλα 7,5 χρόνια και δεν την έχεις παντρευτεί, πώς το έχεις καταφέρει?
5: Τι να κάνω, αφού είμαι ομορφούλης, τι να κάνω.
3: Αφού είναι ομορφός. Εσύ πόσο είσαι, Σταύρο?
1: 38.
2: Μια χαρά, διαφορά.
1: Ωραία. Πόσα χρόνια πιστεύεις θα πάρει το παραμύθι ακόμα, θα μπορείς να τον κορυδεύεις?
5: Άλυξε σήμερα, τίποτα.
1: Λοιπόν, ναι.

0: Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
1: Να παίξουμε.
0: Πες μου, επειδή σε βλέπω λίγο και έτσι ανήσυχο πνεύμα, θέλω να μου πεις τρεις συνθέτες που πέθαναν νέοι, πριν τα 40 δηλαδή. Όλοι πριν τα 40 πεθάνανε.
2: Λέγε.
0: Μότσαρτ τέτοια, Μότσαρτ.
1: Ένα αυτό, Μότσαρτ Βιβάλ.
0: Ναι, πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Ραχίλ.
3: Ωραίο όνομα. Ναι, καλημέρα.
0: Δεν είσαι Ραχίλ μακρύ.
3: Όχι.
0: Έλα Ραχίλ μου, ωραίο. Και να σου πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ το Ραχίλ το όνομα.
2: Α, σ' αρέσει.
0: Είναι, όπου είσαι Ραχίλ?
3: Είμαι από την Κρήτη.
0: Από την Κρήτη, τα φιλιά, μα τι κάνει, κάνεις εσύ πέρα, τι λέει?
3: Είμαι ακόμα στην Αθήνα, σε λίγο που θα φύγω.
0: Α, είσαι από την Κρήτη και δουλεύεις στην Αθηνά?
3: Δυστυχώς.
0: Έλα, ντεμεκ, κριτικιά τώρα. Δεν θα, είσαι Αθηναία πλέον. Αφήστε τα δουλειά. Αν μένετε μόνιμα στην Αθηνά, είστε Αθηναίοι τέρμα. Αυτά τα, είστε από τα χωριά σας όλοι και μα λένε, α, είμαι από την Κρήτη.
2: Καλά, μα είχε έρθει.
0: Άμα, πόσα χρόνια ζεις στην Αθηνά?
3: Ραχίλ, πάω κάθε καλοκαίρι.
0: Άστα αυτά, πρωτευουσιάνα. Άστα αυτά. Πόσα χρόνια έχεις φύγει από την Κρήτη?
3: Έχω γεννηθεί Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη.
0: Γεια, δεν είσαι από την Κρήτη. Είσαι από την Αθήνα. Γεια, επόμενος. Συγγνώμη. Λοιπόν, μην με παίρνετε όλοι και μου το παίζετε επαρχιώτες. Από τη στιγμή που είστε εδώ πέρα, είστε στην πόλη σας. Προχώρα.
4: Έχουμε κάτι έκτακτο. Έχουμε τη Σοφία. Μου λέει πάρε με τίλ να γίνει πάλι ο χαμός με τον Απατεώνα.
0: Ναι.
4: Είναι η Σοφία, η κοπέλα που είχε κράξει τότε τον ξεναγό φαγητού.
0: Σοφάγη, πάρε το, κλείσε και πάρε τον ξεναγό. Σοφάγη, καλημέρα.
5: Λοιπόν, Φάνη, είμαι πολύ στεναχωρημένη μαζί σου.
0: Τι
5: έγινε? Κατάλαβα, γιατί όλοι υποστηρίζουν τον Απατεώνα.
0: Ναι.
5: Γιατί έχει μέσα εσένα.
0: Όχι, ρε, εγώ δεν το ξέρω το παιδί. Δεν το ξέρω το παιδί.
4: Προέκυψε, όντως δεν το ξέρω.
0: Την αδερφή του ήξερα. Τέτοιο.
5: Παιδιά, μετά γύρισα. Με έχει κράξει όλο το Instagram, όλο το TikTok.
0: Όχι, καταρχήν δεν σε ακούμε καλά, βρε. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Εμείς μαζί. Ναι, μαζί σου είμαστε. Εμείς Απατεώνα δεν μπορούμε.
5: Λοιπόν, με έχουν πεθάνει όλοι.
0: Ναι.
5: Ενώ έχω δίκιο.
0: Ναι.
5: Από τα νεύρα μου έκανα ένα λάθος. Δεν θυμάμαι τι είχα πει. Δικτάτορα, δεν θυμάμαι τι είχα πει. Τέλος πάντων. Με έχετε πεθάνει όλοι ενώ έχω δίκιο.
0: Και να σου πω κάτι. Και ξανά, σημασία έχει το hype. Έχει. Πήραμε hype όλοι. Αυτό έχει σημασία. Το hype τώρα από εκεί πέρα. Λες, από εκεί πέρα εσείς συνεχίζεις
5: λοιπόν,
0: να πιστεύεις.
5: Εγώ δεν θέλω να ξαναμιλήσω με τον κύριο. Να μπείτε όλοι να δείτε την εγκύκλιο του ΕΟΤ.
4: Και τι λέει ο εγκύκλιο, τι λέει.
0: Μισό λεπτό να το συζητήσουμε. Αυτό είναι σοβαρό. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή όμως δεν σε ξέρει κανένας. Μπορώ να μιλήσουμε ελεύθερα. Τι λέει η εγκύκλειος του ΙΟΤ?
5: Είπα ότι αν δεν είσαι διπλωματούχος οδηγός, δεν μπορεί να κάνει τελεία.
0: Αν δεν είσαι διπλωματούχος
4: οδηγός.
0: Οδηγός, τι οδηγός?
5: Οδηγός, ξεναγός, συγγνώμη.
0: Άρα, αν δεν είσαι διπλωματούχος, μας υποστηρίζει η φίλη Σοφία, αν δεν είσαι διπλωματούχος ξεναγός, δεν μπορεί να κάνει ούτε φουτούρ.
5: Σωστά.
0: Να παρακαλώ, να έχουμε τον αντίλογο. Έχουμε τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έχουμε τη Σοφία, η οποία συνεχίζει και υποστηρίζει ότι είσαι απατεώνας.
6: Αν δεν είμαι διπλωματίας.
0: Ναι,
4: ναι, έτσι
0: είσαι διπλωματίας. Ναι, μισό λεπτό, Σοφία. Σοφία, άστο να μιλήσει εγώ τον άνθρωπο. Λοιπόν, απατεώνας, συγγνώμη, πώς το λέμε το παιδί.
4: Κωνσταντίνε,
0: μισό λεπτό. Αυτό ισχύει ότι αν δεν έχεις δίπλωμα από τον
4: ΕΟΤ,
0: ότι είσαι ξεναγός, δεν μπορείς να κάνεις ούτε
6: φούτ. Έχω άδεια από τον ΕΟΤ.
4: Ως ξεναγός.
0: Έχεις άδεια ή δίπλωμα?
6: Έχω άδεια για να κάνω φουτούρ.
2: Ορίστε, έχει
0: άδεια. Σοφία.
5: Δεν έχω, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, το διάβασα. Ξαναμπήκα να το διαβάσω.
0: Άρα θέλει δίπλωμα ή άδεια ή είναι το ίδιο?
5: Δίπλωμα, ρε παιδιά.
4: Θέλει δίπλωμα.
0: Να σου πω.
2: Άλλο η άδεια.
5: Να ρωτήσω
2: δηλαδή
5: κάτι. Γιατί ξεναγεί σπουδάζουν 4 χρόνια και μετά κάνουν ειδικότητα για να πάρουν πάλι το δίπλωμα?
6: Τα αρχαιολογικά.
5: Ένας άνθρωπος που παίρνει ένα χαρτί μπορεί να κάνει κανονικά ξανά.
0: Πολύ ήρεμος είσαι, φίλε, πολύ ήρεμος είσαι. Πάμε λίγο, ανέβασε λίγο ρυθμούς.
6: Για τα αρχαιολογικά χρειάζεται το δίπλωμα.
5: Εντάξει, άρα δεν τους λες τίποτα αρχαιολογικό στο φούτουρ. Περπατάτε και
0: τους
5: λες μόνο για τα σουβλάκια και για τους
6: λίγους. Δεν τους δίνω σουβλάκια, δεν τους δίνω αυτά που ξέρουν ήδη.
5: Άλλο και αυτό που δεν παίρνει και καλά προμήθειες από τη μαγαζιά. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι λένε.
6: Καμία προμήθεια.
0: Καμία. Κάτσε.
2: Τι μαγαζιά τους
0: πήγαινε?
6: Το κάνουν που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εγώ όχι, δεν κοροϊδεύω κανέναν.
0: Σοφία, εσύ τι δουλειά κάνεις?
5: Εγώ σε τουριστικό γραφείο.
0: Τι είσαι?
4: Σε τουριστικό.
0: Σε τουριστικό γραφείο είσαι. Άρα
6: δεν
0: η Σοφία.
6: Δεν είναι καν ξεναγός.
0: Δεν σ' ακούω.
6: Δεν είναι καν ξεναγός.
5: Ότι είμαι ξεναγός. Εγώ προσπαθώ να σώσω τους ξεναγούς μου. Δουλεύουν οι άνθρωποι για να δώσουν τα λεφτά τους και τους παίρνουν δουλειά κάτι. Τι ήταν αυτό?
4: Πιστεύω, τελευταία εκπομπή.
0: Ναι. Πάμε, παιδιά, μην σταματάτε τώρα.
5: Λοιπόν,
0: Λοιπόν,
3: δεν θα πω κάτι άλλο.
2: Συμφωνείτε σε κάτι.
0: Να, παιδιά, συμφωνείτε σε κάτι. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε απατεώνες και δύο. Αυτό λέτε τώρα.
4: Όχι, παιδιά, η κοπέλα δεν είναι απατεώνες.
2: Η κοπέλα έχει τους ξεναγούς.
0: Η κοπέλα, τι δουλειά κάνει. Εσύ είσαι τουριστικό γραφείο και τι κάνει. Δουλεύει σαν πρακτόρισα. Α, operation, operation. Ορίστε εσύ.
4: Είναι operator.
0: Έχω δίπλα, έχουμε την κοπέλα του Λευτέρη του Ιχολύπτη, η οποία είναι αρχαιολόγος.
4: Πρόσεξε να πεις.
0: Και λέει ότι...
3: μιλήσει πραγματικά η κοπέλα.
0: Ωραία, κλείσε. Πάρε την Αθήνα. Κλείσε, περίμενε εσύ, φίλε, στη γραμμή.
4: Φέρε την Αθήνα εδώ.
0: Φέρε την Αθήνα εδώ πέρα. Κλείσε τη Σοφία. Περίμενε στη γραμμή σου, η διαφήμιση σου κάνω.
2: Περίμενε, ποιο να κλείσω, τη Σοφία την Κωνσταντινούπολη.
4: Όχι, όχι, εγώ την έχω τη Σοφία.
0: Τη Σοφία, κλείσε τη Σοφία και πάρε την Αθήνα. Περίμενε εδώ πέρα να δούμε, φίλε, τι γίνεται. Να σου πω μετά, αν θε, άσε και ένα email εδώ πέρα να σου κάνω διαφήμιση περαιτέρω. Μ' ακούσει εδώ.
6: Έλα, ναι.
0: Έλα, περίμενε, περίμενε. Βγάζω αρχαιολόγο στην αέρα τώρα.
7: Πες
0: του ήρεμα. Ναι,
4: ήρεμα, γιατί Ανθή...
2: Η Ανθή είναι... Μην τα πάρεις στο κρανίο.
0: Καλημέρα, Ανθή.
7: Κάτσε, ρε.
0: Ναι.
2: Κάτσε και εσύ, τώρα την πήρε.
0: Καλή. Ναι. Ναι, έλα, Ανθή, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, η Ανθή είναι αρχαιολόγο, την έχω γνωρίσει από προσωπικά, είναι επιστήμονα η κοπέλα. Τώρα το ότι είναι και κοπέλα του Λευτέρη, αυτό δεν περιορέξει κολοκυθόπιτα. Είναι, έχει μοιοπία 50%. Ανθή μου. Ο κύριος υποστηρίζει ότι δεν είναι απατεώνας.
8: Εσύ... Καταρχάς, εγώ δεν τον αποκαλούσα κύριο.
2: Μπήκε δυναμικά.
4: Και πώς τον έλεγε.
0: Α, Λευτέρη, έχεις πέσει πάνω σε... Καλά, Λευτέρη, α, με τι χωρίζεις αυτή. Θα σε βρούμε σε κανένα τέτοιο. Ναι. Για λέγε, φίλε, Ανθή μου.
8: Για λέγε. Λοιπόν, παιδιά, για να κάνεις οποιαδήποτε ξενάγηση, οποιαδήποτε, είτε αρχαιολογική, είτε food tour, πώς το αποκαλεί ο Κουμπογιαννίδης.
2: Τον είπε και Κουμπογιαννίτη.
0: Τέτοια εκπομπή θέλω!
8: Πρέπει να έχει άδεια. Πρέπει να έχει άδεια το Υπουργείο. Δεν
0: μα,
8: γίνεται.
0: Μα έχει πάρει, έχει πάρει άδεια.
8: Τι άδεια έχει πάρει, ας πούμε, για φαΐ.
0: Τι άδεια έχει πάρει, ρε.
6: Άδεια για να κάνω food tour.
4: Για food tour.
2: Υπάρχει άδεια τέτοια.
8: Υπάρχει άδεια για food tour.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Αν υπάρχει.
4: Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη τότε.
0: Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
8: Και συγγνώμη, και πώς πληρώνετε, πώς πληρώνετε. Γιατί φαντάζομαι πληρώνετε μαύρα.
0: Πληρώνεσαι μαύρα, ρε.
6: Όχι, βέβαια.
8: Όχι, βέβαια. Με ξεναλέω τα πρόπολη
6: που πληρώνονται όλοι μαύρα.
8: Μαύρα, οι ξεναγοί που έχουν άδεια ασκήσεις του επαγγέλματος.
0: Και είναι και αρχαιοκάπηλοι οι αρχαιολόγοι, πολύ.
2: Πες εσύ.
6: Οι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να κάνουν ξενάγηση, πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί?
2: Γιατί?
6: Πρέπει να έχουν ξεναγού από το...
8: Ακριβώς. Ούτε καν εμείς οι αρχαιολόγοι δεν μπορούμε να είμαστε ξεναγοί χωρίς αυτή την άδεια. Και μπορείτε εσείς.
6: Εμείς μπορούμε να κάνουμε φαγητού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αρχαιολογικά. Δεν μιλάμε για αρχαιολογικά.
8: Εγώ να αναρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ελεύθερα, παιδιά, ελεύθερα. Η κουμπή είναι δικιά σας, δεν είναι...
8: Πώς πληρώνεστε.
6: Ούτε στη βιβλιοθήκη του Ανδριανού, ούτε στην αρχαία αγορά. Δεν σου πάω πουθενά. Σου πάω μέσα στη μάχη, μέσα στα κρέατα, μέσα στα ψάρια. Και τρώνε οι άνθρωποι.
8: Και πώς πληρώνεστε. Δηλαδή έχεις βγάλει μπλοκάκι για food tour.
6: Πληρώνουμε από τις εταιρείες που το κλείνουν. Μέσω
8: πλατφόρμας. Είναι μέσα από τις εταιρείες.
6: Μέσω πλατφόρμας.
8: Δηλαδή θα μου πεις ότι εσύ έχεις καρτελάκι αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι οι ξεναγοί έχουν καρτελάκι.
6: Εταιρεία. Εγώ έχω δικιά μου εταιρεία που κάνουμε food tour.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ μπήκα στο ChatGPT και λέω ότι δεν υπάρχει δική.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, να σου πω κάτι.
4: Ανθή, μπράβο σου, ειλικρινά έχω ρεθιστεί συγχαρητήρια.
8: Δεν έχω να πω τίποτα. Έχετε βγει όλοι και κράζετε την κοπέλα την άλλη να είναι καλά που βγήκε.
0: Εμείς δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Δεν θα πει κάτι, γι' αυτό δεν θα πει.
0: Την κοπέλα του Ιχολύπτη μου! Ντροπή! Ντροπή! Συνεχίστε.
8: Δεν άκουσα τι είπε. Εγώ ξέρω ότι όντως έχετε βγάλει τον Κουμπογιαννίτη. Κάθε τον ακούει όλη η Ελλάδα.
4: Όλοι, και την Ευρώπη μας ακούει.
8: Ναι, επειδή ας πούμε έχει μέσα το Φάνη.
0: Όχι, εγώ την αδερφή
2: του. Εσύ φταίς, Φάνη.
0: Παιδιά την αδερφή του ξέρω, είναι καλό κορίτσι.
2: Ναι, αλλά είπες δεν θα πω τίποτα.
0: Παιδιά την αδερφή του.
2: Για την αδερφή του και δεν θέλεις να το κατηγορήσεις.
0: Μετά το κατάλαβα. Είναι καλή κοπέλα.
4: Εσύ, επηρέασες. Και εσύ μαύρα.
2: Επηρέασες τον κόσμο τώρα, Φάνη.
0: Κλείσε και τους δύο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν είμαστε μια εκπομπή που αποζητάμε τις εντάσεις. Δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα.
2: Καθόλου. Ναι,
0: πιστεύω η συνέχεια να δοθεί στα δικαστήρια. Εσύ, Λευτέρη, την έχεις κάτσει έτσι.
4: Πάντως, λέει εδώ πέρα. Για τη διεξαγωγή food tours στην Ελλάδα, το Υπουργείο Τουρισμού δεν εκδίδει μια ειδική άδεια
2: δεν
4: food tour. Αλλά η δραστηριότητα αυτή υπάγεται στο νομοθετικό καθεστώς του τουριστικού γραφείου.
2: Είναι αδειοδότηση πολιτή street food. Αυτή η άδεια δίνεται μέχρι 3 μήνες, λέει.
0: Βρείτε θέματα να τσακώνετε.
7: σκοτώνει τον κόσμο. Ναι, ρε φίλε. Αυτό, μα
9: αυτό που θα κάνει είναι.
7: Ναι, ναι, ναι, αυτό,
10: αυτό
7: είναι.
10: Είναι.
7: Μου φτιάξα την πέρα σήμερα.
10: Είσαι πολύ καλό σε αυτό.
7: Είναι δυνατόν τώρα. Είναι, δηλαδή αυτό θέλει. Αυτό θέλω
9: τον τώρα. Φαντάζεσαι στην τηλεόραση με τέτοια θέματα. Θα σκοτωθεί όλο ο κόσμο.
10: Πα καλά.
7: Όπω Χριστέρο.
10: Και αυτό με όλου.
7: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι τα κομματικά τα βαριέμαι. Θέλω τέτοια. Δεν μπορώ. Τι ωραία πέρασα τώρα για λίγο, ρε φίλε.
10: Ένα σχόλιο που έχουν στείλει στο group το είδες?
7: Όχι, δεν είδα.
9: Τι?
7: Για κάτσε να το περιμένω. Ποιο σχόλιο είναι?
10: Είναι για το ζευγάρι.
7: Ναι, θα το διαβάσω μετά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
10: Είναι ότι επειδή μιλάει και η Άνθη από τη μύτη, λέει, γι' αυτό ταιριάξανε.
7: Όχι, η Άνθη μιλάει κανονικά, δεν την έχω γνωρίσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λευτεριάν, Λευτέρη Ancestra. Ναι, ναι, ναι, παίζει.
10: Είδε, ρε φίλε, άργησε τόσα χρόνια. Είδε όμω ότι βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο.
7: Ρε, εσύ,
9: τον σου... άνθρωπο, έτσι να σε.
7: Εμένα μ' αρέσει πολύ η Ανθή. Είναι και πολύ ωραία κοπέλα και είναι και, είναι και έτσι η Ανθή, επειδή μου και στα πίτησα.
10: Ναι,
7: δηλαδή
10: ναι, ναι.
7: Είναι, δεν,
10: είναι.
7: Δηλαδή σκάσε, γυρνά στο απόγευμα, παιδί, παρουσιάσου. Έτσι, έτσι θέλει.
9: Αυτό σου άρεσε και σένα, είμαι σίγουρη, Λευτέρη.
7: Δυναμικό.
9: Το δυναμικό σου άρεσε.
7: Είναι άλλο το δυναμικό, αυτή είναι Χίτλερ.
9: Εντάξει, εντάξει, είναι λίγο παραπάνω.
7: Μάλιστα, λοιπόν. Φίλες και. Στραπανθή. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μπορεί. Ερχόμαστε πολύ λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
11: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Music 892.
15: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
16: Σωστός ο παίχτης!
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
19: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.

0: εδώ είμαστε. Εδώ, ρε Σιμίτσο, ρε Σιμίτσο. Λοιπόν, έλα, προχωρά. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Έχετε να πείτε κάτι, Μαράκι?
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η μάρκα
2: αναπτυχτικών.
0: Ναι, ναι.
1: Πες εσύ.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάω, παιδιά, κάπου εδώ. Όχι, θα το πω στη συνέχεια γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, Luxurious Sun Care Stick SPF 50. Έτσι, από την Ιντερνετ. Αντιλιακό στίκ υψηλής προστασίας. Ιδανικό, όπως σας είπα και πριν, για τις μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Εννοείται, θα τα βρείτε στα φαρμακεία και σε όλα τα e-pharmacies.
1: Και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, παιδιά, ιδανικά για να σας δροσίσουν. Τα βρίσκεται σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, πριν συνεχίσει η Μαρία Ένεσλι, θέλω να πω, παιδιά, επειδή τελειώνουμε. Κάπου εδώ πέρα θέλω να πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς που είχαμε φέτος. Παιδιά, μην κορυδευόμαστε, έτσι, καλή παρέα, αλλά και οι άνθρωποι εδώ πέρα που έρχονται και επιλέγουν εμάς για να διαφημιστούν. Πρώτον, συγχαρητήρια γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλα γκάτς. Καταλαβαίνετε και όλοι, δεν χρειάζεται πολύ νοημοσύνη, ότι να μπεις να διαφημιστείς σε μια εκπομπή στη δικιά μας, ναι μεν, έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ στους χορηγούς μας που μας στηρίξανε, και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι δύσκολο, γιατί εμείς κάθε φορά ζητάμε πέρα από τις συμφωνίες που κάνουμε το σταθμό, ζητάμε και δώρα. Και τα My Market για καλή ώρα όχι μόνο δώσανε, δηλαδή είναι τώρα τόσα χρόνια μαζί μας τα My Market. Θα πω για όλους. Τα My Market, παιδιά, έχουν. Ο τρόπος που έχουν επενδύσει απάνω μας είναι από άλλο πλανήτη. Δηλαδή, δωροεπιταγές κάθε εβδομάδα 100 ευρώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Ιντερμέντε εννοείται που είναι.
2: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα,
1: ναι,
0: έτσι.
2: Πόσα χρόνια.
0: Πόσα χρόνια τώρα τα My Market, με τα live radios, μετά τι καλάθια, τι αρνιά έχουμε δώσει δώρο, τι χαμό έχουμε κάνει. Την Ιντερμέντε εννοείται που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια μαζί μας και ακόμα είναι εδώ πέρα και μας στηρίζει. Τη Στίχημαν, η οποία είναι εδώ πέρα και μας στηρίζει σε κάθε βήμα. Τον κύριο Ζεράρ με τα κοσμήματα. Τα ρολόγια της Season Time, παιδιά, με τα ρολόγια της Season Time. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα τι έχουν κάνει, ρε φίλε. Πραγματικά τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ξεχνάω σίγουρα.
2: Και τα Disney σίγουρα.
0: Τα Disney, τα ρολόγια που
2: δίναμε.
1: Δημητρακόπουλος.
0: Όσον αφορά, λοιπόν, ακούστε να δείτε, με τον Δημητρακόπουλο που έχει γίνει χαμός. Εγώ σου είπα ότι αυτόν τον άνθρωπο τον πέτυχα 2 φορές και τις 2 φορές σε φαγητό. Μιλήσαμε, ο άνθρωπος, πέρα ότι έχει τη μεγαλύτερη εταιρεία ελαστικών στην Ελλάδα, είναι αρρωστάκι με κουνάβια. τον πέτυχα στα ΣΕΑ της Κορίνθου, είναι την Πάτρα ο Δημητρακόπουλος, με την οικογένειά του. Και έχει όρεξη για μούρλιες του χρόνου. Αυτό σας λέω και μόνο. Άρα. Έχει όρεξη για μούρλιες. Οπότε να περιμένετε και από εκεί. Αυτός είναι άρρωστος, είναι δικός μας. Τώρα θα φάτε λάστιχο για μια ζωή. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, Δημήτρη, αν ξεχνάω κάποιον. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και ραντεβού με όλους του χρόνου. Και φυσικά θα έχουμε και τα δώρα μας και τα κόλπα μας και τα γούστα μας. Φίλες και φίλοι, για τελευταία φορά. Παιδιά, κάθε εβδομάδα λάστιχα θέλει ο άλλος. Κάθε εβδομάδα λάστιχα έχουμε. Α, κάθε μέρα θέλει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχουμε, παιδιά, και αγώνες. Θα έχουμε από τη Στίχημαν, θα τα κανονίσουμε όλα. Μην αγώνεστε. Για τελευταία φορά. Βέβαια, την Κατσαφάλου. Ξεχάσαμε εσύ.
1: Αχ, Κατσαφάλου, ναι,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Την Κατσαφάλου ξεχάσαμε, παιδιά, γιατί με τόσα δώρα που κάνει αυτή η γυναίκα, με τόσα δώρα που κάνει σε όλο τον κόσμο, τι να πούμε. Αυτή κάνει επιτελεί έργο η γυναίκα τώρα. Αυτή είναι σε άλλο level. Τώρα αυτή την ευχαριστεί όλος ο κόσμος. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Μαρία Ένεσλι. Τελευταίο sex news, να το πω έτσι. Τελευταία κουναβώματα τη σεζόν. Έλα, Μαράκι, δώσ' τα όλα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Εντάξει, καλοκαιρινό θέμα και θέμα που απασχολεί πολλούς. Το ξέρατε ότι ένα ζευγάρι έχει. Τώρα 200% δεν γίνεται γιατί φτάνει μέχρι το 100, αλλά για να δώσουμε έμφαση, 200% αυξημένες πιθανότητες να μαλώσει στις διακοπές.
2: Τσακωμός,
1: ναι. Και θα σας πω τώρα, όλα τα ζευγάρια στις διακοπές το δίνουν όλο, ρε παιδί μου, τσακώνονται. Θα σας πω πώς δεν θα μαλώσετε με το τέρι σας στις διακοπές, για να περάσετε ωραία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν αφήνετε κάτι όπως κάνω εγώ τελευταία στιγμή. Κανονίζετε από πριν το τι, πώς, πού, δηλαδή πού θα πάτε, τι προορισμό θέλετε. Δεν θα το αφήσετε τελευταία στιγμή και να υπάρχουν διαφωνίες. Όχι, δεν μ' αρέσει εκεί και να έβλεπες.
2: Εσύ να τα ακούς αυτά.
1: Που στα... Άστο. Αυτό ποτέ. Το προγραμματίζετε από πριν. Να ξέρετε ότι στις διακοπές είναι πολύ ok να περάσετε χρόνο χωριστά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε παντού μαζί. Αν δηλαδή θέλει να έρθει στη θάλασσα και θέλει να κάτσει στο δωμάτιο ή θέλει να πιει ένα καφεδάκι και δεν θέλει, ρε παιδί μου, να κάτσει στην ξαπλώστρα, αφήστε τον.
2: Τσακώνονται πολλά ζευγάρια αυτό. Από ό,τι ξέρω, βασικά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και οι γυναίκες θέλουν, ξέρεις, περισσότερο ηλιοθεραπεία.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά πάλι θα λέτε ότι κάνω το.
1: Τι, όχι, πέστε, Σιφάνη, γιατί.
0: Ρε φίλε, δεν. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει τώρα. Εγώ, σαν φάνη, θα πω πάλι. Άμα αρχίζεις να κάνετε ξεχωριστά πράγματα με τον άνθρωπό σου, για μένα, γιατί είστε και μαζί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, όλα, αλλά κάποια στιγμή το πρωί θέλω εγώ να πάω πρωί-πρωί να κάνω τον μπανάκι μου. Για να ξεκινήσει, ξέρει.
2: Να σε μέρη.
1: Ναι. Και θε να έρθει πιο μετά, εσύ, να πιει ένα καφεδάκι. Θα σε αφήσω να πιει το καφεδάκι.
0: Τι με αφήσει, Κυρία Σιμάνια, να με αφήσει. Όχι, θα πάω μαζί.
1: Μου...
0: Θα πάω μαζί.
2: Τι λε, παιδί μου, αφού η κοπέλα θέλει να πάει πρωί.
0: Θα πάω μαζί.
1: Ναι,
0: θα έρθω και εγώ πρωί. Θα κάνω πίσω.
1: Α, θα κάνει πίσω.
0: Ναι, και θα έρθω μαζί.
1: Α, ναι. Είναι βολικούλη. Γιατί άλλοι τσακώνονται και σου λένε, άσε με, θέλω να πιω ένα καφέ με την ησυχία μου. Κάτσε να πιούμε ένα καφέ και μετά πάμε.
0: Εγώ θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου. Δεν θέλω να είμαι μόνο μου. Άμα θέλω να είμαι μόνο, θα είμαι μόνο μου.
2: Καλά, να είσαι μία ώρα, δύο ώρε μόνο σου μέχρι να έρθει ο άνθρωπό σου, δεν είναι κακό.
0: Για πάντα μαζί.
1: Α,
0: για πάντα μαζί. Αφού με διάλεξε.
1: Θα σε πω μισθό όλη την ημέρα, λέει. Οι διακοπές, να ξέρετε, δεν είναι τεστ αντοχής στη συγκατοίκηση ΝΑΤΟ. Πάλι λέγεται, επιτρέπεται να μας λείψει λίγο ο άλλος. Δηλαδή, να κάνει και ο άλλος λίγο τα δικά του. Να κατέβει να πιει ένα ποτάκι, ρε παιδί μου, μέσα στο ξενοδοχείο. Όσοι εσείς κάνετε τον ντουζάκι σας, δεν είναι ανάγκη να περιμένει έξω από το μπάνιο.
2: Αν θα γινώσουν έξαλλος.
0: Εσύ τώρα, η Μαρία, τώρα συζητάμε, παιδιά, τώρα, για κάτι τοπικά πράγματα.
1: Επειδή δεν θες λίγο το χρόνο σου. Δεν θες λίγο το χρόνο σου
0: το χρόνο...
1: για να μην καταπιεστείς. Δηλαδή, θα καταπιεστείς και αν δεν θέλεις να το κάνεις για να είσαι απλά μαζί με τον άλλον.
0: Ερώτηση προς όλους. Το να έχει ο άντρας ελεύθερο χρόνο είναι θηλυπρέπεια?
2: Κυρίως.
0: Ρωτάω εγώ. Το να έχει ο άντρας ελεύθερο χρόνο είναι δυνατόν?
1: Είναι θηλυπρέπεια.
0: Να έχει ο άντρας ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό του? Απάντηστε μου εσείς οι ακροάτες. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο θα μου πεις, να αρρωσταίνει ο άντρας?
1: Θηλυπρέπεια, Φάνη, δεν γίνεται.
0: Συνέχισε.
1: Άλλο θέμα που φέρνει τσακωμό. Debate για το πού θα φάνε τα ζευγάρια. Παιδιά, μπορείτε να το κάνετε. Μια μέρα να διαλέγει ο ένας, μια μέρα να διαλέγει ο άλλος.
0: Να έχει τον προσωπικό του χώρο ο άντρας είναι θηλυπρέπεια.
1: Θηλυπρέπεια, δεν γίνεται. Βέβαια.
2: Να αναπνέει ο άντρας είναι θηλυπρέπεια.
0: Όχι. Ο άντρας να έχει ψυχολογικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Το άλλο το θέμα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια είναι ότι ο ένας θέλει να ζήσει τις στιγμές και ο άλλος συνέχεια βγάζει φωτογραφίες για Instagram, κάνει βιντεάκια για TikTok. Οπότε δημιουργεί ένα θέμα τύπου άστο και λίγο να ζήσουμε.
2: Και το gaming στις διακοπές είναι πρόβλημα.
1: Α, υπάρχει και gaming τόσο πολύ στις διακοπές.
2: Υπάρχει, ο ελεύθερος χρόνος, ρε παιδί μου. Έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οπότε θα πεις θα παίξω, ρε παιδί μου, και λίγο παραπάνω τώρα.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, διακοπές δεν πας για να παίξεις, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
2: Μαρία, ξεκούραση.
1: Εγώ δεν είναι ξεκούραση και
0: αυτό. Και αυτό μπορεί να κάνουμε πλάκα με τον μπάτερ κλεωμένη και τη θηλυπρέπεια.
1: Oh.
0: Να πω κάτι σοβαρά. Κορίτσια μου, εάν ποτέ. Και το μιλάω σοβαρά τώρα. Θα μου πεις τώρα, ρε Φάνη, δεν είναι όλοι ίδιοι. Για μένα. Αν ποτέ το αγόρι σας ζητήσει να βγάλετε φωτογραφία, κόφτε λάθη.
2: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Να ζητήσεις τώρα να βγάλεις φωτογραφία. Δηλαδή, βλέπω κάτι τύπου στο τέτοιο και βγάζουν φωτογραφία. Ρε φίλε, μόνο άμα είσαι influencer, δηλαδή να πεις ότι είσαι κάποιος influencer διάσημο. Δηλαδή, Λευτέρη, σοβαρά, θα ζήταξες ποτέ εσύ από την κοπέλα σου να βγάλετε φωτογραφία?
1: Την αλήθεια πες.
2: Όχι.
0: Απαντήστε μου. Υπάρχει περίπτωση τώρα να κάτσει να σου πει τα γόρι σου τώρα, έλα μωρό μου να βγάλω μια φωτογραφία?
1: Να παθανατήσει τη στιγμή, ρε παιδί.
2: Γιατί είσαι στο Παρίσι κάτω από τον πύργο του Άιφελ, θα πει έλα εδώ, Μαρία μου, να βγάλω μια φωτογραφία?
0: Όχι.
2: Τον εαυτό σου μόνο του?
0: Ναι, όχι. Με έχει δει εμένα. Αν δεν το κάνω για δουλειά, για κάποια βλακεία, δηλαδή να σκαρφιστώ.
2: Εκτός,
0: ο μόνος λόγος να σου ζητήσει το αγόρι σου να βγάλει μια φωτογραφία είναι να έχει σκεφτεί κάποια βλακεία στο μυαλό του. Δηλαδή, ο άντρας θα ζητήσει να βγάλει μια φωτογραφία μόνο αν έχει σκεφτεί κάτι αστείο. Δηλαδή, τις πράξεις, είχα κάτι λουκάνικα εγώ και λέω, Γεωργία, τα είχα βάλει στο λαιμό μου, λέω, μου βγάλει
1: καλά τέτοια φωτογραφία. Ναι. Εσύ Δημήτρη θα ζήταγε.
2: Θα
1: ζήταγε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και ο Δημήτρη θα ζήταγε.
2: Πολλοί ζητάνε, εντάξει κι εσύ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αν πα ένα μέρο, παιδί μου, που αξίζει να βγάλει μια φωτογραφία μαζί. Γιατί δεν έχεις μαζί με την κοπέλα?
0: Ρε κορίτσια, απαντήστε μου, τα αγόρια σας. Απαντήστε μου εσείς, τα αγόρια σας. Το 90% δεν θέλω να δω τέτοιο. Σας ζητάνε να βγάλετε φωτογραφίες? Ρώτησε τα αγόρια. Πείτε μου, αν ζούσε άλλο πλανήτη. Τα κορίτσια, τα αγόρια σας έχουν ζητήσει ποτέ να βγάλουν φωτογραφία? Ρωτήστε με, δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι. Εκτός, λέω, εκτός αν είναι influencer, επαναλαμβάνω, που βγάζουν λεφτά από αυτό. Τέτοιο. Δεν λέω για αγόρια που είναι influencer ή ασχολούνται με το τέτοιο και δείχνουν την προσωπική του ζωή. Μιλάμε για ανθρώπους καθημερινούς, με άλλα επαγγέλματα. Υπάρχει περίπτωση, έχετε κάποιο αγόρι το οποίο δεν ασχολείται με τα social media και κορίτσια μου σας ζητάει να βγάλετε φωτογραφίες? Στείλτε μου. Ναι, εδώ πέρα δεν βλέπω τα κορίτσια.
2: Όχι, καθόλου, καθόλου.
0: Δεν το,
1: όχι,
0: δεν θέλουμε, δεν το κάνουμε. Ναι. Δεν το κάνουμε σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν θέλουμε.
0: Το κάνουμε.
1: Εντάξει. Μην κάνετε πλάνο για τα πάντα. Αυτό, παιδιά, και εγώ δεν το μπορώ. Δηλαδή, θέλεις να προλάβεις το καραβάκι που σε πηγαίνει στην τέλεια παραλία. Πρέπει να ξυπνήσεις τη συγκεκριμένη ώρα. Να κάνεις πλάνο δηλαδή και πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να είναι εκνευριστικό για τον άλλον. Ή όταν πηγαίνει κάποιος στο εξωτερικό και θέλει να δει όλα τα αξιοθέατα και λέει 8 και 10 θα πάμε εκεί.
2: Αυτό
1: μετά
2: είναι εκνευριστικό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Ούτε εγώ θα τον μπορούσα.
0: Επίσης, αν σας ζητήσουν, σας λέω και πάλι.
1: Τι άλλο?
0: Θυμηθείτε με, κορίτσια μου. Ο άντρας θα ζητήσει μόνο να τον βγάλεις φωτογραφία, μόνο άμα έχει. Και λέω, ο άντρας ο οποίος δεν ασχολείται με τα social media.
1: Ναι.
0: Ο άντρας ο οποίος θα ζητήσει να τον βγάλεις μια φωτογραφία, θα τη ζητήσει μόνο άμα θέλει να τον δει κάποια άλλη γκόμενα. Είναι νομοτελειακό αυτό το πράγμα.
1: Ρε Φάνη, μην το λες αυτό.
0: Κορίτσια μου, αν το αγόρι σας, επαναλαμβάνω, δεν ασχολείται με τα social media, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει TikTok και Instagram και αυτά, και σας ζητήσει να τον βγάλετε μια φωτογραφία, το ζητάει για να τον δει μαζί σας κάποια άλλη γκόμενα. Νομοτελειακό, τέλος. Φανούλης, σημειώστε το από κάτω.
1: Τώρα με αυτό που λες, είναι, άμα ζητήσει κάποιος.
0: Αλλά ρε, εσύ, ο άντρας μέσα του. Αυτό εμάς με τις φωτογραφίες, αν δεν είσαι το επαγγελματός, είναι κλειδωμένο. Πώς θα το καταλαβαίνεις? Είναι κλειδωμένο. Δεν θα κάνει ποτέ κίνηση. Είναι πολύ λίγη. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή δεν υπάρχει εξαίρεση. Να ξέρουν δηλαδή οι κοπέλες τώρα ότι αν του ζητήσει. Κάτι παίζει.
0: Βέβαια τώρα. Άμα το αγόρισε πουθενά. Εγώ. Καλά, εντάξει.
1: Τώρα είναι λόγος τσακωμού. Γιατί και να μην ισχύει, θα τσακωθούν τώρα.
0: Δεν είναι. Αν θυμηθείτε αυτό που σας λέω.
1: Αυτό.
0: Καλά. Δεν υπάρχει άλλο λόγος. Παιδιά, εντάξει, τι να σου πω. Εγώ λέω τις αλήθειες μου, όποιος θέλει τις ακούει.
1: Όχι, σε καλά κάνεις και τις λες, αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Γι' αυτό είπα. Αν δεν ασχολείται με τα social media. Αν δεν ασχολείται με τα social media και ξαφνικά γιατί θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί σου.
1: Μπορεί να είναι μετροσέξουαλ που κοιτάνε πάρα πολύ τον εαυτό του οι μετροσέξουαλ.
0: Ωραία, αφήνω και ένα μικρό ποσοστό για του μετροσέξουαλ. Αφήνω και ένα μικρό ποσοστό απ' έξω.
1: Μάλιστα. Κορίτσια. Έτσι είπε, δεν ξέρω.
0: Εγώ στο λέω, ειδικά αν ένα πρωί η φιλενάδα ξυπνήσει και σου ζητήσει και σου πει «Μωρό μου, έλα να βγάλω μια φωτογραφία!» Σε κρατώνει σίγουρα! Σίγουρα! 1000% εδώ, Φανούλης!
2: Ναι.
0: 1000% το κάνει για να τον δει κάποια άλλη γκόμενα μαζί σου! 1000%! Ξαφνικά σηκώθηκε ο Στάθης και ζήτησε φωτογραφία. Κάτσε ρε Στάθη, τα έχουμε 3 χρόνια σήμερα. Ζήτησε φωτογραφία. Πώς ξαφνικά, τι, σ' άρεσε το background, σ' άρεσε το wallpaper? Όχι, κερατά. Έχεις κάποιος, κάποια θέλει να σε δει εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά λέει εδώ πέρα, δεν θυμάμαι τώρα, ο Ορφέας λέει ότι άλλο να βγάλεις φωτογραφία και άλλο να την ανεβάσεις στα social.
0: Όταν λέω να ανεβάσεις φωτογραφία, παιδιά, πολύ σωστή. Και όταν λέω να βγάλει φωτογραφία, είναι να την ανεβάσει τώρα, έτσι. Δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτό.
1: Άστο.
2: Πάντως λένε, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Το έχω κάνει πολλές φορές.
0: Ναι, ναι. Έχεις... Παιδιά τώρα τι.
2: Άντρας.
0: Ναι, τώρα δεν είναι. Ειδικά αυτοί. Σας λέω και πάλι. Εάν ξαφνικά. Είναι και κάτι τύποι οι οποίοι έχουν ανενεργό Instagram. Και ξαφνικά έχουν σχέση 3 χρόνια. Λέει, αγάπη μου, δεν έχουμε ανεβάσει μια φωτογραφία μαζί. Κεράτα, έχεις βρει γκόμενα. Σε ξέρω. Είμαι εσύ.
1: Τι λες τώρα?
2: Είμαι εσύ.
1: Τι
2: αποκαλύψεις αυτές?
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Όχι, αν ζητήσει, όχι, η κοπέλα καταρχήν ζητάει φωτογραφία συνέχεια, ρε φίλε. Γιατί είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετική η αισθητική. Γιατί οι περισσότερες γυναίκες έχουν αισθητική και η φωτογραφία έχει να κάνει με την αισθητική. Τώρα βγάζουμε και μικρές λεπτομέρειες. Τώρα, αν ο άλλος είναι φωτογράφος, αν έχει πορτοφόλιο, αν έχει αυτό ή τέτοιο. Άσε με.
1: Παιδιά, συγγνώμη, λέει ο Μίτσος, έχεις δίκιο. Πέρυσι που είχε εξωζυγική σχέση και εγκόμενα, λέει, έβγαζα συνέχεια φωτογραφίες. Φέτος δεν βγάζω καμία.
0: Ναι.
1: Παιδιά, το παραδέχεστε. Μπράβο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Α, εντάξει. Λοιπόν, επίσης, δεν κουβαλάμε τα νεύρα της δουλειάς ποτέ στην παραλία. Δεν θα το. Δηλαδή, φεύγεις και ξεσπάς γιατί δεν έχεις αποφορτιστεί. Αυτό, παιδιά, μην το κάνετε. Σίγουρα είναι λόγος μεγάλου τσακωμού.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά δεν θα λύσετε όπου και να πάτε, είτε είναι νησί, είτε είναι οπουδήποτε, οπουδήποτε και να πάτε.
0: Άντε να πεις ότι γυναίκα μου ότι είμαι μετροσεξουαλ.
1: Δεν θα λύσετε ό,τι δεν λύσατε όλο το χειμώνα, γιατί μας πιάνει πολλές φορές οι διακοπές και λέμε να λύσουμε, δηλαδή τώρα που καθόμαστε και είμαστε χαλαρά και σε τέτοια διάθεση, να σου πω αυτό που είχες κάνει τότε και που δεν μ' άρεσε, αρχίζουμε και βγάζουμε ό,τι μας έχει μείνει σαν αποθυμένο στη φόρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτό έχουν, ναι, έχουν πάρει φωτιά εδώ πέρα με αυτά που γράφουν.
0: Εντάξει, δεν έχουν πάρει φωτιά, παιδιά. Δεν είναι. Είναι τώρα ένα κοινό μυστικό το οποίο υπόθηκε δημόσια. Τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε στις τελευταίες κουναυμαχίες της σεζόν. Παιδιά, για τελευταία φορά φέτος, 100 ευρώ δωρεπεταγή από τα υπέροχα αγαπημένα My Market, τα οποία έχουν παίξει όλοι στα κουνάβια τόσα χρόνια εδώ πέρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Μάι κουνάβια. Πριν να μπαίνουμε τα Μάι Μάρκετ, να βγάλουμε πραγματικά να γίνει Μάι κουνάβια. Φίλες και φίλοι, στέλνετε στο Viber του σταθμού για τελευταία φορά στη σεζόν στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας, μόνο το όνομά σας στέλνετε και εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο και παίζετε.

0: Αυτή αυτό το τραγούδι θα βγάλει, δεν θα ξανακάνει κάτι άλλο. Λοιπόν,
1: γλυκός.
0: Μικρά μου ζουλάπια. Τέλος, λίγο πριν το τέλος, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λευτέρη, η Χολύπτη, δείξε Λευτέρη, είμαστε και live στο
2: Instagram.
0: Είμαστε και live στο Instagram, φίλες και φίλοι. Λευτέρης Λιάκος για τελευταία φορά.
3: Μες στο κέφι είναι ο Λευτέρης.
0: Ο ηχολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά μπορεί να τραγουδήσει, φίλες και φίλοι. Ρίξε ένα τελευταίο μάστορα. Ένα τελευταίο μάστορα.
4: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Πάλι μου, μας τέτοιο.
1: Θα κάνεις μια παρουσίαση έτσι τελευταία εκπομπή.
0: Ναι, ωραία, θα κάνω μια παρουσίαση, άντε. Κυρίες σας, παιδίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο τελευταίο μακελιό. Στο τελευταίο κάρτα. Στα αριστερά μου, ο απόλυτος τρόμος, η τουρκάλα πρακτόρισα, η μάγισσα της Μύρνης, φίλες και φίλοι. Ο Μέρλιν μπροστά της ήταν ένας μικρός μαθητεύωνος μάγος. Φίλες και φίλοι, υποδεχτείτε τη μιλφάρα της καρδιάς σας. Μαρία Ένεσλι, εδώ.
1: Καλό είναι το μιλ, παιδί μου.
3: Μιλφάρα της χρονιάς μας.
0: Ευχαριστώ,
3: ναι, ευχαριστώ πάλι για όλα αυτά τα καλά.
1: Καλό είναι το μιλ.
3: Ναι. Δεν μ' αρέσει η ορολογία.
0: Δίπλα στη Μαρία Ένεσλι, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που τόσα χρόνια εμπιστεύεστε, εάν θέλετε να πέσετε ψυχολογικά. Δεν θέλω να πω πολλά, χωρίς πολλές κουβέντες. Η μιζέρια αν είχε όνομα, το σκοτάδι αν είχε επώνυμο. Εγώ, φίλες και φίλοι, ο αγαπημένος σας Θεοφάνης Λαμπρόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, είχα καιρό να προσφωνήσω. Και τέλος, φίλες και φίλοι.
1: Με το σύστημα δεν με έχεις προσφωνήσει.
0: Και τέλος, φίλες και φίλοι, κάποτε τον λέγαμε, τον παρομοίαζα με περιτώματα. Κάποτε τον παρομοίαζα με μετό. Κάποτε τον παρομοίαζα με σπλάχνα από ένα λιωμένο ασβό στην άσφαλτο. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τελειώσανε. Όλα αυτά τελειώσανε γιατί πλέον υπάρχει σύστημα. Τα σκατά!
1: Φάνε!
3: Γιατί, μια χαρά είναι τα σκατά.
0: Βρήκανε σύστημα. Φίλες και φίλοι,
1: άλλο το μίλ,
0: σας παρουσιάζω
1: ναι.
0: Την ανθρώπινη κουράδα.
3: Πάρτα.
0: Φίλες και φίλοι, ο απόλυτος αυτοκράτορας James Boob.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Εντάξει, πιστεύω ότι φέτος θα το σηκώσω και με την αξία μου. Συγχαρητήρια, θα πω σε μένα.
3: Βγάζουμε και λογίδριο, δεν το ήξερα.
1: Ναι, Μαρία, πού θα πιαστεί. Έχεις κερδίσει ποτέ για να βγάλεις λογίδριο?
3: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, πάμε να παίξουμε. Ναυομαχίες. Τρία, ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη, είσαι πολύ τυχερός. Στις τελευταίες κουταβομαχίες θα έχεις την τιμή να παίξεις μαζί μου.
5: Έλα ρε Πανούλη.
0: Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή σου, Δημήτρη.
1: Έχουμε τον Μανώλη.

0: Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Πού
1: είναι η ευκαιρία μας τώρα να το σηκώσουμε
2: έρχεται,
1: πάνω
2: μανώλη.
1: Στο πτώμα του Φάνη.
2: Έγινε
1: αυτό που θέλαμε.
0: Πώς το είπαμε το φίλο?
2: Μανώλη.
0: Μανώλη, δύο ή ένα?
1: Ένα.
0: Το ένα ο Μανώλης. Για να δούμε ποιο θα παίξει ο Μανώλης. Μανώλη, θα έχεις την ευκαιρία σου με τον Δημήτρη. Μεγάλη
1: πάμε
0: μάχη.
1: Αυτοκράτορα, πάμε.
0: Πάμε αυτοκράτορα. Λοιπόν, παιδιά, ταμπού παίζουμε. Ταμπού παίζουμε 30 δευτερόλεπτα ο καθένας για να μην. Είναι. Να! Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, 30. Μα δεν μπορεί να είναι τόσο χαζή αυτή η γυναίκα.
2: Έλα, πάμε,
0: δεν μπορεί να είναι τόσο χαζή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί, Μάικα, δεν μπορεί. Παιδιά, 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Έχει ο καθένας τη διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις γίνεται. Παιδιά, η Μαρία έκανε μια χαζομάρα άσχετη τώρα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαζομάρα έκανε.
2: Αλλά ήταν τέλεια.
0: Εμείς έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις στη διάθεσή μας. Και δεν πρέπει να σκούμε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το γνωρίζετε το παιχνίδι, παιδιά?
3: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Ξεκινάει πρώτος ποιος? Ο Δημήτρης.
2: Εγώ. Μανώλη, το ξέρεις το παιχνίδι,
1: ναι, εννοείται,
2: λοιπόν,
1: εννοείται.
2: Γρήγορες απαντήσεις θέλω και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σε παρακαλώ
1: πάμε
2: πάρα
1: για
2: πολύ.
1: Λαλαλούκες.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, όχι παντλή, το άλλο.
1: Τένις.
2: Ωραία. Ο Φάνης είναι 40 χρονών, άρα σε ποια τέτοια νίκη είναι?
1: Τρίτη ηλικία,
2: δεν
1: με στήλικα.
2: Δεν είναι ζε...
0: Χρονών, χρόνια.
2: Δεν είναι ζε... Α. Όχι κέτσαπ, η άλλη.
1: Μουστάρδα.
2: Η λευκή.
1: Μαγιονέζα.
2: Ωραία. Is a bitch.
1: Κάρμα.
2: Ωραία. Έχω στο Facebook τόσους.
1: Ακόλουθους φίλους.
2: Ο
1: ακόλουθος.
2: Μπράβο.
0: Βρήκατε τρεις ή τέσσερις.
4: Και έχασε μία.
2: Βρήκα τέσσερις και έχασα μία.
0: Λοιπόν. Είσαι έτοιμη, φίλε?
3: Πάμε, Φάνη, το έχουμε.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο να δούμε. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, σκέψου πόσο θα πονέσει να το γυρίσουμε.
0: Πάμε. Σε 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, όχι νούντλους, το άλλο που είναι ένα.
3: Μακαρόνια.
0: Όχι το που τρώμε εκεί πέρα όταν πάμε στα κινέζικα.
3: Σούσι.
0: Μπράβο. Χτες είδα του Νόλαν το, όχι όμως όλη την τέτοια.
3: Οδύσια.
0: Μόνο το τέτοιο, το μικρό που είναι πριν.
3: Τρέλε.
0: Μπράβο. Εγώ στην τρίτη ηλικίου για να περάσω το μάθημα, τι έκανα από τον μπροστινό.
3: Αντέγραφα,
0: άρα εγώ.
3: Έκλειψα.
0: Εγώ το είπες.
3: Αντιγράφω.
0: Λοιπόν, ντεποτέ. Όταν πάμε και βλέπουμε. Ναι! Συγγνώμη. Μου δώσανε το κύπελο. Δεν το πιστεύω.
2: Αρχικά το κύπελο που το βρήκα.
0: Δεν το πιστεύω. Φίλες και φίλοι, ο πρωταθλητής στη σεζόν!
2: Όχι.
0: Ευχαριστώ πολύ!
2: Το ότι κέρδισε σήμερα δεν σημαίνει ότι κέρδισε όλη τη σεζόν. Κάτσε κάτω.
0: Φίλες και φίλοι! Φίλες και φίλοι! Δεν έξερα.
5: Εγώ περίμενα εσένα. Έγινε ανατροπή, Δημήτρη.
0: Ελένη Κουλιαράκη, για σένα! Φίλες και φίλοι! Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στο παιδί 100 ευρώ δωρεπραγία από τα Πάι Μάρκετ δικιά σου.
5: Δημήτρη.
0: Τι πιο ωραίος τρόπος θα κλείσει μια σεζόν.
2: Ωραία. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο ανθρώπινα, λίγο ανθρώπινα.
0: Μεθάω, έχω μεθύσει.
2: Λίγο ανθρώπινα να μιλήσουμε, σε παρακαλώ.
5: Ανθρώπινα, καλέ, σε κατατρόπωσε.
2: Λίγο ανθρώπινα, εσύ μη μιλάς.
5: Σε κατατρόπωσε.
2: Εσύ μη μιλάς.
5: Δεν το περίμενα πως
2: μη μιλάς εσύ.
5: Γιατί να μην μιλάω.
2: Οχιά.
5: Εγώ είμαι οχιά.
2: Οχιά. Όλη τη χρονιά έβαζες λόγια, οχιά. Κόμπρα, δυσίωνη, μόμορη, νάκεση,
5: γυκάγιζα,
2: φούρκα, εφούρκα,
5: είσαι,
2: είχαμε την Πάρμη, η γιαγιά της Πάρμη είσαι, η γιαγιά της Πάρμη, μόλι, πάρ' το πίσω και βάλω εκεί, άγια.
0: Γελάει η Ράνια.
5: Και ξεσπάει πάνω.
2: Η Ράνια, φέρ' το πτυχίο σου, μωρί, ψε το ψυχολόγα, εσύ κάνεις. Ψεύτρα. Κάτσε κάτω.
5: Είσαι παράκρουση. Πότε έχεις ψυχολόγο?
2: Κάτσε κάτω.
5: Δεν έχεις πάει καθόλου.
0: Μην τα βάζεις με την ψεύτικο ψυχολόγο.
2: Να μιλήσουμε, λοιπόν, λίγο, λίγο ανθρώπινα.
0: Να πω εγώ.
5: Άκουσες τι μου είπε, ότι είμαι η γριά της Μπάρμπι.
0: Ευχαριστώ.
2: Γιαγιά της Μπάρμπι.
5: Γιαγιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να μιλήσουμε λίγο ανθρώπινα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Κέρδισε σήμερα, συγχαρητήρια, όλη τη χρονιά. Ναι. Το έχω πάρει εγώ το βραβείο, οπότε μπορείς να μου δώσεις τον τρόπο.
0: Ό,τι έχεις πάρει εσύ όλη τη χρονιά, το ξέρεις καλά! Λοιπόν, να.
5: Φέρε μου όλη τη χρονιά, δεν είναι αυτό.
2: Φέρε μου το κύπελο. Φέρε μου το κύπελο τώρα.
0: Να πούμε να αποχαιρετήσουμε τα
2: παιδιά. Πέρυσι το δώσατε στην Ελένη χωρίς λόγο. Ωραία, δώστε μου τώρα.
5: Κοίτα, εδώ το φυλάει. Λοιπόν. Κανονικά, και εγώ θα μπορούσα να το πάρω. Γιατί
2: Μαρία, το μόνο που μπορεί να πάρει από την εκπομπή. Ξέρει τι είναι.
5: Τι είναι. Το τρόπαιο.
0: Λοιπόν.
2: Παρακαλώ.
0: Φίλε και φίλοι.
2: Φίλες
0: και φίλοι, τα λέμε το Σεπτέμβρη, φιλάκια πολλά.
4: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολύ πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
18: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Previously. Στα κουνάβια.
0: Μπουλίνης. Είναι ιβεντάκιας, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
22: Συγγνώμη που θα σου το πω.
0: Ναι,
22: με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
0: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτο, γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
22: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
0: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Παρασκευής 31 Ιουλίου. Πάει ο μήνας, παιδιά, πάει ο μήνας. Τελειώσαμε. Είναι γλυκόπικρα τα συναισθήματα, δεν θα σας το κρύψω. Από τη μία θα γλιτώσω τον Κηφισό που και σήμερα έπιζε, από την άλλη θα μου λείψετε πάρα πάρα πολύ το παρεάκι αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Τι να πω, θα τη βγάλουμε τη σημερινή εκπομπή με λίγη συγκίνηση και χαρά και συγκίνηση, χαρμολύπη. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ευδόκιμους,

η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, Σύφης, Ιωσήφίνα, Ζωζεφίνα, Τζέσικα, Φρυδηρίκος και Φρυδηρίκη. Να πούμε ότι τα 79 έκλεισε και ο Άλλον Σβαρτζενέγκερ. Παιδιά, 80 χρονών άνθρωπος με αυτούς τους μυς. Και τους επέδειξε για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες. Μπράτσα, κοιλιακή, χαμός. Τι παππούς είναι αυτός, φανταστικός. Μπράβο του. Έτσι να είμαστε όλοι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τις υπόλοιπες 3 ώρες θα είμαστε παρεούλα με τις καλύτερες μουσικές. Σας θέλω εδώ όλους.

David Guetta, gone, gone, gone, το λατρεύω, μας ανεβάζει, είμαστε ήδη σε μια διάθεση πολύ ανεβασμένα, τα λέμε και αυτά τελευταία μέρα, παιδιά, σήμερα, τελευταία, δεν το πιστεύω. Να στείλω ένα τεράστιο και πολύ πολύ γλυκό φιλί στο Δημήτρη από Ελβετία, είναι στο εργοστάσιο σοκολάτας, αχ, ζηλεύω, στον παράδεισο είσαι Δημήτρη και δεν το ξέρεις. Φιλάκια και στον Άλεξ. Καλό καλοκαίρι, λέει ψυχολόγη. Εντάξει, τι έζησα και με τον Μπουμπουλίνη που με άδειασε. Με λέει ψευτοψυχολόγο, παιδιά. Κακοποιούμε εδώ πέρα καθημερινά. Ο Βασίλης μου με στηρίζει. Βασίλη, τι θα έκανα και χωρίς εσένα. Πίτερ, το απολαμβάνεις, εντάξει, τι να πω. Για γερά νεύρα τα κουνάπια, για πολύ γερά. Όπως για γερά νεύρα είναι και η κίνηση για τους δρόμους της πόλης, παιδιά. Πάλι γίνεται ένας χαμός. Δεν ξέρω, είναι η ώρα που έρχομαι. Λοιπόν, τα σημεία τα περίεργα είναι για άλλη μια φορά ο Κηφισός. Και στο ρεύμα προς Λαμία, σημαντικές καθυστερήσεις από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφεια. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, πυκνή κυκλοφορία. Στην Κηφισία, αυξημένη κίνηση κυρίως από νέο ψυχικό. Αμπελόκηπους προς το κέντρο, Λεωφόρος Αθηνών. Μεσογείων, αυξημένη κίνηση προς το κέντρο. Κατεχάκι, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Βουλιαγμένης, πυκνή κυκλοφορία και εκεί. Κέντρο Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρα, Συγκρού. Τα πάντα. Μόνο στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι λιγάκι καλύτερα. Ανεβάζουμε ένταση. Θα διάσει η Αθήνα. Πού θα πάει, θα διάσει.

0: Music 892.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
12: Ναι.
11: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα? Κουνιέμαι εγώ.
12: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική.
11: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά, πόσο μου ανεβάζουν τα μηνύματά σας, τι ωραία πράγματα ακούω. Ο Αλέξανδρος καλημέρα, τελευταία καλημέρα, αχ Αλέξανδρε, τελευταία καλημέρα. Έχω μελαγχολήσει, δεν θα σας το κρύψω. Τώρα αυτή η συντροφιά που κάνουμε το πρωί, εντάξει, σου περνάνε όλα και να μην είσαι καλά. Γίνεσαι με την παρέα και την αλληλεπίδραση και τις ψυχοθεραπείες που κάνουμε, τις ταχύρυθμες. Αναστάση μου, θα ακούσω σε λιγάκι το ηχητικό σου. Δημήτρη μου, στο εργοστάσιο σοκολάτας, πώς να μην είσαι στο παράδεισο. Έχουμε όμως και άλλες ιδέες για ταξίδια εδώ πέρα, γιατί κάθε μέρα φέρνουμε και καινούριο υλικό. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Μαγεία, παιδιά. Άφησε στην άκρη τα θα, τα ίσω, τα χμού. Κάτσε να σκεφτώ λιγάκι. Ετοίμασε τώρα βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στον Aegean. Α, παιδιά, δεν το χάνει αυτό το ταξίδι.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε.

0: Music 892.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Ναι, καλημέρα.
10: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
9: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σας.
10: Α, είσαι 40
9: χρονών.
10: Εσύ κάτω που φτιάχνεις τα πεζοδρομία?
9: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
10: Μας έχετε ξ***σει, μας έχετε ξ***σει. Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσονα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε αγαπημένο, Magnetic Bausa. Παιδιά, τι μηνύματα μου στέλνετε, πόσο γλυκά είναι αυτά που ακούω, τα λόγια, τα είχα πολύ ανάγκη. Η Βέρα μου λέει ότι πάντα πριν τις διακοπές κάποιος αρρωσταίνει. Η Βέρα μου συμβαίνει, είναι ο νόμος του Μέρφη, το γνωστό. Όσο περισσότερο προσπαθείς να είναι όλα τέλεια, τόσο αρχίζουν οι αναποδιές. Περαστικά στο μικρούλι σας, θα πάνε όλα καλά. Θετική σκέψη πάνω απ' όλα, Αναστάση. Πας Πελοπόννησο, θα περάσεις μαγικά. Ο Άλεξ μου λέει ότι μας κάνετε λέει, καλύτερα από αυτό που πληρώνουμε στους ψυχολόγους και φαντάζομαι το ασκότε επάγγελμα. Και όντως έρχομαι εδώ να επιβεβαιώσω ότι αυτή η ψυχοθεραπεία που συμβαίνει μεταξύ μας είναι πιο αποδοτική, παιδιά. Παιδιά, το είδα και στον εαυτό μου, έχει λειτουργήσει τέλεια. Ο Αλέξανδρος είναι στενοχωρημένος για τον Αύγουστο που θα είμαστε μακριά, θα επιστρέψουμε όμως ανανεωμένοι, να ξέρετε. Πάμε να δούμε τα ζωδιάκια που τον Αύγουστο θα βιώσουν τεράστιες αλλαγές. Είναι 6. Υδροχόοι, λιοντάρια και τάβροι για αρχή. Ο μήνας είναι καθαριστικός για τους υδροχόους, εξελίξεις, σχέσεις και συνεργασίες. Λιοντάρια, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, νέες ευκαιρίες, σημαντικές αποφάσεις, αλλαγές στην εικόνα, την καριέρα, την προσωπική ζωή. Τάβροι, ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εκφράζει. Αλλαγές, μετακομίσεις, σπίτια, οικογένεια, τρόπο ζωής ανοίγουν ένα πιο σταθερό και πιο αισιόδοξο κύκλο. Και συνεχίζω κι εγώ αισιόδοξα και επιστρέφω με τα υπόλοιπα τρία ζώδια.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά Παρασκευή 31 Ιουλίου. Παιδιά, είμαστε στα κάγκελα η διάθεση, στα ταβάνια όπως λέει και ο φίλος μου Πίτερ. Πάμε να δούμε λοιπόν τις συνταρακτικές αλλαγές που θα δουν τα υπόλοιπα τρία ζώδια που άφησα για να σας τα πω τώρα. Ελληνάκι μου, άκου προσεκτικά για τους καρκίνους. Αλλάζετε προτεραιότητας και βλέπετε διαφορετικά την αξία σας επιτέλους, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Ο μήνας σας βοηθάει να αποκτήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Είναι η ώρα σου. Τοξότες, ταξίδια, μετακινήσεις και νέες εμπειρίες ανοίγουν πόρτες που μέχρι τώρα έμοιαζαν κλειστές. Ένας στόχος που φαινόταν πολύ μακρινός αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Και για το τέλος, η παθιασμένη Σκορπιή, ο Αύγουστος φέρνει σημαντικές εξελίξεις στα επαγγελματικά. Μια πρόταση, μια νέα συνεργασία ή μια μεγάλη απόφαση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εντάξει, τα μηνύματα που μου στέλνετε, παιδιά, με έχουν συγκινήσει. Δηλαδή, παλεύω να μην φύγουν τα δάκρυα. Δεν ξέρω πώς θα κρατηθώ 40 μέρες μακριά σας. Πραγματικά δεν ξέρω.

0: πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. No matter what. No matter what.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Σελινόσουπα, μας γράφει εδώ η Λία.
13: Σελινόσουπα.
12: Σούπα από σέλινο.
13: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
12: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσα θα σου πω.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Επιστρέψαμε με Sabrina Carpenter στα 25 λεπτά μετά τις 11. Ελληνάκι μου, μου στείλες το ωραιότερο δώρο, την αλμύρα της Καρπάθου. Δημήτρη, περιμένω και τις δικές σου σοκολάτες από Ελβετία και δεν θέλω κάτι άλλο. Εγώ με αυτά είμαι καλά. Πανούλη μου, με έχει συγκινήσει. Θέλουμε ρύθμιση συναισθηματική και άντε να την κάνουμε. Παλεύω τόσα χρόνια. Δεν ρυθμίζεται, παιδιά, το συνέστημα. Έχουμε συγκίνηση σήμερα όλοι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω, Πίτερ, για σένα αυτό. Γιατί σας λέω συνέχεια να μου στέλνετε φωτογραφίες με ηλιοβασιλέματα. Τώρα θα σας πω τους λόγους. Λοιπόν, το ηλιοβασίλεμα μοιάζει να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Αυτή είναι η θεωρία του ηλιοβασιλέματος και τα ευεργετικά ωφέλη. Το φαινόμενο του δέους. Όταν αντικρίζουμε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, νιώθουμε αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν δέος. Μια εμπειρία που μας κάνει να αισθανόμαστε μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου. Νιώθουμε όμορφα με αυτή τη σύνδεση. Χαμηλώνει η ένταση της ημέρας. Το ηλιοβασίλεμα λειτουργεί σαν φυσικό σήμα ότι η μέρα ολοκληρώνεται. Οι περισσότεροι χαλαρώνουν, απομακρύνονται από υποχρεώσεις και στρέφονται περισσότερο στη συντροφικότητα και τη συζήτηση. Αυτή είναι η σύνδεση, όχι μόνο με τον σύντροφο, και με τους φίλους και τους γνωστούς, με όλους. Έρευνες δείχνουν ότι τέτοιες στιγμές μπορούν να αυξήσουν τη σύνδεση με όλους τους σημαντικούς άλλους, την ευγνωμοσύνη και την προθυμία για ουσιαστική επικοινωνία. Και ο εγκέφαλος για το τέλος αποθηκεύει πιο έντονα αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Έχω χάσει και τα λόγια μου, γιατί νιώθω δέος. Η φύση γενικότερα, παιδιά, μας ηρεμεί, γι' αυτό θα μου στέλνετε φωτογραφίες και τώρα στις διακοπές. Λαμβάνω και στο Insta. Θέλω να βλέπω τι κάνετε, πώς περνάτε.

Feel the love. Πόσο το αγαπάω αυτό το κομμάτι. Μου θυμίζει την αγάπη μας, τη δική μας την αγάπη. Εδώ με τις φωτογραφίες που μου στέλνετε και με αυτά που μου λέτε, με έχετε τρελάνει. Δεν μπορώ να ρυθμίσω το συνέστημα με τίποτα πάνω σήμερα. Θέμη, φανταστική φωτο. Δεν έχω λόγια. Θέλω κι άλλες. Θέλω να βλέπω ομορφιές, παιδιά. Ομορφιές. Δεν έχουμε προλάβει να δούμε τίποτα φέτος για κάποιο λόγο. Οι περισσότεροι είμαστε στην πόλη. Πάμε όμως να δούμε τι μας περιμένει. Γιατί το Σεπτέμβριο έρχεται με πολύ ωραία πράγματα. Ο Music 892 για ακόμη μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το πλήρες line-up του Ζάμνα X Primer είναι εδώ. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armin van Helden, Coles, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Θες και εσύ να ζήσεις μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Primer και το ονοματεπώνυμό σου και που ξέρεις, μπορεί να συναντηθούμε και εκεί, πριν ξεκινήσουν οι εκπομπές.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Καθρέφτης, όσο τέλειο και νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Previously. Στα κουνάβια.
8: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζω με Παπαροσακούλα.
9: Μπράβο, βλέπεις.
8: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
9: Εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι, περιμένεις το φάνη να σου
8: πει. Και τι ρε Μαρία, τι είμαι.
9: Όχι, εννοείς.
8: Τι εννοείς ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι, τι εννοείς ρε Μαρία.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Talk to you and not. Το λατρεύω. Πολύ χορευτικό, πολύ καλοκαιρινό και με κάνει και να ξεχνιέμαι ότι έχουμε πιάσει εδώ πέρα μια κουβέντα για την κλειστοφοβία που έχω και τα αεροπλάνα. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν ξέρω με καταλαβαίνει κανείς. Εμείς δεν απολαμβάνουμε το ταξίδι. Είμαστε συνέχεια στην τζίτα αν θα πέσει ή δεν θα πέσει το αεροπλάνο. Τέλος πάντων, μου κάνετε ψυχοθεραπεία, θα το ξεπεράσω. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που συμβαίνει εκτός αέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε μια έρευνα, γιατί η απιστία και το καλοκαίρι, παιδιά, συνδέονται πάρα πολύ έντονα. Οι ψυχολόγοι παρατηρούν ότι το καλοκαίρι δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να δοκιμαστούν οι σχέσεις, οι πειρασμοί είναι πάρα πολύ. Και ο Αύγουστος είναι η κορύφωση της απιστίας. Δηλαδή εκεί συμβαίνουν όλα. Γιατί η διάθεση αλλάζει, περισσότερες ευκαιρίες, παραλίες, beach bars, ταξίδια, γάμοι, φεστιβάλ, νυχτερινή ζωή, πολλές συγνωριμίες. Εκεί θα δοκιμαστεί η σχέση, όταν ο πειρασμός είναι μπροστά. Η αίσθηση λέει της προσωρινότητας. Πολλοί σκέφτονται ότι είναι μόνο διακοπές. Δεν πειράζει αν γίνει μια ατασταλία. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάει έτσι. Στην καθημερινότητα λέει μπορεί να τις αποφεύγουν, αλλά στις διακοπές χαλαρώνουν και λένε δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Οι σχέσεις λοιπόν δοκιμάζονται, τα ζευγάρια περνάνε πάρα πολλές ώρες μαζί. Αν υπάρχουν προβλήματα, γίνονται πιο εμφανή και άμα θέλει κάποιος διέξοδο, ό,τι βρει μπροστά του για να μπορέσει να αναπνεύσει. Τι λέτε γι' αυτό? Απιστίες τον Αύγουστο, πω πω.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 9 λεπτά μετά τις 12. Μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Δεν το ήξερα ότι είμαστε πολλοί με αυτό το πράγμα που παθαίνουμε στο αεροπλάνο. Μου λέει και η Ελίνα τη δική της την εμπειρία. Εντάξει, παρόμοιες είχαμε, Ελληνάκι. Εγώ σηκώθηκα πάνω στο κάθισμα, με είχαν περάσει για τρελή. Ένιωθα ότι δεν αναπνέω. Με έπιασε κρίση. Εύχομαι να μην το ξαναπεράσω αυτό το πράγμα. Αλέξανδρε, με νιώθεις έτσι. Καταλαβαίνεις ότι εγώ το τραβάω και στα άκρα. Δεν ηρεμώ. Ίσως πάρω καμία βαλεριάνα, δεν ξέρω λειτουργούν αυτά. Ας μου πει κάποιος, ας μου δώσει κάποιος τη λύση. Αυτό που έκανες με την κουμπάρα σου, Ελληνάκι, μπορεί να έχει, να αποδώσει αυτό. Το να εστιάσουμε σε κάποιον άλλον που φοβάται περισσότερο και ξεχνάμε το δικό μας το θέμα. Ο Θέμης μου λέει ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας της περιπέτειας, παιδιά, σίγουρα. Και εγώ επέλεξα περιπέτεια για τον Αύγουστο. Κάτι γίνεται, κάτι μας ξεσηκώνει. Γι' αυτό υπάρχει και επιρρέπεια στην απιστία. Λέγεται August Effect. Οι ειδικοί έτσι το έχουν περιγράψει. Οι ψυχολόγοι τα λένε αυτά. Δεν τα λέω τυχαία. Η απόσταση, λέει, από την καθημερινότητα φέρνει καθαρό μυαλό. Οι σχέσεις όμως μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Η αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Εκεί είναι που μας πιάνει τρέλα. Ότι τελειώνει ο χρόνος, πάμε να προλάβουμε. Οι διακοπές μας θυμίζουν ποιοι είμαστε. Ερχόμαστε, λέει, σε επαφή με τον εσωτερικό μας αυτό, τον αληθινό, τον αυθεντικό. Και οι μεγάλες αποφάσεις μοιάζουν πιο εύκολες. Προσοχή σε όσους αναζητούν την περιπέτεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος να κάνουν αταξίες.

0: Music 892.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου.
5: Γλύψτα, καλό. Ποιο σταμάτησε. Να, πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
4: Ποιο τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
5: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
6: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά, πολύ χορευτικά με την Peggy Goo να τα δίνει όλα. Το αγαπώ αυτό το κομμάτι, παιδιά. Το χορεύω, το τραγουδάω χαμός γιατί στο στούντιο. Και επίσης θέλω να θυμίσω στον Τάκη ότι υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, φίλε μου Τάκη? Μου στέλνεις λουκουμάδες με μερέντα. Σε φωτογραφία, γιατί έχω βάλει κιλά. Σε φωτογραφία, παρακαλώ να τους δω τώρα. Φιλιά στη Χαλκίδα. Λοιπόν, λέγαμε για την απιστία τον Αύγουστο, ακουτάκι, γιατί αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Ποιοι έχουν επιρρέπεια? Είναι πιο επικίνδυνα να πιστήσουν άτομα που έχουν υπάρξει άπιστα και σε προηγούμενη σχέση. Δηλαδή, αν σας λέει ότι στην πρώην μου έκανα αυτά, τον Αύγουστο να περιμένετε τα ίδια. Όσοι αναζητούν έντονες εμπειρίες στο κυνήγι της περιπέτειας και καινούργιες συγκινήσεις, έχουν επιρρέπεια και αυτοί. Άτομα που δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση από τη σχέση. Δηλαδή, αν υπάρχει γκρινίτσα, με την πρώτη αφορμή την έχουν κάνει και η πρόσφατη μετανάλυση της βιβλιογραφίας, γιατί τα λέμε πάντα επιστημονικά, δείχνει ότι η απιστία αφορά και τα δύο φύλλα. Παιδιά, είμαστε και γυναίκες, είμαστε και εμείς επικίνδυνες. Πω, δεν επηρεάζεται ούτε από το φύλλο, λέει, ούτε από την ηλικία. Είναι να το έχει μέσα του άλλος. Αυτό, το να θέλει να δοκιμάζει από εδώ και από εκεί. Για να ηρεμήσουμε λίγο με Billie Eilish.

χρειαζόμασταν ένα Bruno Mars έτσι για να ανεβαίνουμε λιγάκι, γιατί η φόρτιση είναι μεγάλη τελευταία εκπομπή, παιδιά, σήμερα. Δεν το πιστεύω. Μην μου λέτε για λουκουμάδες, γιατί πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να γεμίσει το κενό. Το μοναδικό πράγμα. Ο λουκουμάς, ειδικά με τη μερέντα, νουτέλα, τα πάντα, όλα αυτά. Τέλος πάντων, να σας θυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας πολύ ξεχωριστής διοργάνωσης. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής ή αθλήτρια για να συμμετάσχεις, χρειάζεται μόνο να θες να προσφέρεις. Είναι το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής που επιστρέφει για 18η χρονιά, παιδιά. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στη μεγάλη γιορτή υγείας και ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο του Άρεως, ενώ την Κυριακή δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και ελάτε να ζήσουμε μαζί μια διοργάνωση γεμάτη συμμετοχή, δύναμη και αλληλεγγύη. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί. Σας περιμένουμε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως.

0: sexy and I know it.
1: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.
2: Is that?

0: Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Music 892.
2: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.

Για το κλείσιμο ήθελα κάτι έτσι γλυκό και τρυφερό, πολύ δικό μας, που μιλάει για όνειρα που πραγματοποιούνται. Το όνειρό μου ήταν να βρεθώ εδώ μαζί σας και πραγματοποιήθηκε. Να στείλω ένα τεράστιο φιλί στο φανατικό κοινό, στους ακροατές της καρδιάς μου, που είναι πολλοί. Θα πω κάποιους τώρα που έχω έτσι πιο πρόχειρο στο μυαλό μου. Στους Αλέξανδρους όλους, γιατί είναι και πολλοί. Στο Ελληνάκι, τη φίλη μου, το Εφάκι μου, τη Βέρα, τον Παντελή από το Μόναχο, την Έλλη από την Ολλανδία, το Δημήτρη, κάθε μέρα από Ελβετία μας έστενε ο γλυκός μου. Φιλιά πολλά, Δημήτρη. Στο Κωνσταντίνο από Ολλανδία με το κορίτσι του, στο Θοδωρή από τη μακρινή Σαγκάη, στον Τάκη τον αγαπημένο από το δρόμο με τους λουκουμάδες που μας αρρωσταίνει Στάκη με αυτές τις φωτογραφίες, στον Πίτερ μου, στο Λουκά το τρελό κουνάβι, στον Αναστάση, στον Άσο, στον Αντώνη, το Δημήτρη από Χαλκιδική με τις φανταστικές του φωτογραφίες, τον Πανούλη με την Πάπια, αγαπημένος Πανούλης, τον Πίτερ τον είπαμε, στο Βασίλη που φεύγει τον Αύγουστο, κράτα γερά Βασίλη, να ακούσει τις μουσικές μας, να δροσίζεσαι. Σας έχουμε να περάσετε ένα πανέμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού και να έρθετε με φανταστικές εικόνες, να κάνουμε παρεούλα μαζί στις 10, και ήρεμα για αποσυμπίεση μετά την παράνοια των κουναβιών. Πολλά πολλά φιλιά, σας αγαπώ όλους. Τα λέμε Σεπτέμβριο, παιδιά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
16: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, Λί.
17: Άνετα.
16: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
17: Ναι, 35.
16: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
17: Ναι, έχω.
15: Το κοινό σου.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Music 8-9-2 και Music Booth ξεκινάει αμέσως τώρα. Ημέρα Παρασκευή, παιδιά. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Τελευταίο Music Booth στον αέρα. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο για ακόμη μία φορά μαζί σας. Και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου που ανοίγω αυτό το μικρόφωνο, που σας μιλάω, που θα ταξιδέψουμε μουσικά μαζί. Και σήμερα τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτή τη σεζόν? Πόσα γέλια, πόσες ωραίες στιγμές, πόσα events, πόση μουσική, πόσα ωραία μηνύματα, πόσες αγκαλιές όταν σας βρίσκουμε από κοντά και ταξιδεύουμε μαζί και χορεύουμε και τι να λέμε τώρα. Και τι περάσαμε και φέτος, από την αρχή της σεζόν. Με το Ελενάκι μας που πήγε στην Πορτογαλία, ήρθε η Μαρία μας η Ένεσλη, ήρθε η Ράνια μας η Αλευρά. Τι ωραία πράγματα και πόσοι άλλοι άνθρωποι έτσι πίσω από εδώ, πίσω από αυτό τον αέρα, στο μάρκετινγκ, στο εμπορικό, οι χολύπτες μας, ο κόσμος που εργάζεται. Μια πραγματική οικογένεια και θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε, γιατί και εσείς είστε μέλη αυτής της οικογένειας, γιατί χωρίς εσάς, παιδιά, εμείς δεν θα ήμασταν, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε το μεγάλο μπράβο και το μεγάλο ευχαριστώ πάει σε εσάς και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη κυριολεκτικά σε εσάς, τους ακροατές του Music 892.

Και σήμερα λοιπόν θα περάσουμε καλά και σήμερα θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα ρυθμίσω την πιο ανεβαστική μουσική για πάρτι σας. 31 ο μήνας, Παρασκευή. Τελειώνει ο Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος, έρχεται αυτή η ανάσα, η ανακούφιση, η ανάσα ανακούφιση που λες ουφ, ετοιμαζόμαστε για διακοπές, ετοιμαζόμαστε για ξεκούραση. Ξεκούραση, παιδιά, που κάθε οργανισμός και κάθε άνθρωπος και κάθε σώμα την έχει ανάγκη, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, ξέρω, δουλεύουμε πολύ, πολλές ώρες, κουραζόμαστε, οι ρυθμοί είναι δύσκολοι, δεν μένει πολύ χρόνο για τον εαυτό μας και ειδικά εσείς που είστε και γονείς εκεί έξω και μας ακούτε, ξέρουμε πολύ καλά τι περνάτε. Δεν μπορούμε να το νιώσουμε καλά-καλά εμείς που δεν είμαστε γονείς, αλλά καθημερινά εδώ τα διαβάζουμε, μας τα λέτε, αφού γκραζόμαστε τις ανησυχίες σας, την κούρασή σας, πολλές φορές την αγανάκτησή σας. Και εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε μουσικές, να σας παίρνουμε για λίγο αυτή την κούραση από το κεφάλι και να σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά και την καλύτερη παρέα. Ελπίζουμε δηλαδή. Πάμε να συνεχίσουμε σήμερα. Θα έχουμε πάρτι στο σταθμό. Έχουμε μουσικές. Να μην φλιαρώ πάρα πολύ και επιστρέφω.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Γιατί άμα είναι να το κουνήσεις μωρό μου, κούνησέ το μέχρι το ταβάνι. Ας το μέχρι το τέρμα.
11: Σήμερα ο άνθρωπος.
10: Κάνε λίγο χαμό αστερόπι. Αφού μας το κουνάς, κούνησέ το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
11: Είναι η μέθοδος κύμα αυτή.
10: Κύμα.
11: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
10: Το πάρε λίγο, μη παίρνεις. Φύγε, κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο μέχρι 5 λεπτά.
11: Μπορείς να το κρατήσεις ένα δεκάλεπτο για να κάνεις το teasing.
10: Δεκάλεπτο.
11: Ναι.
10: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
11: Όχι, ρε.
10: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλο. 10 λεπτά μαζί με το μπάνιο.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
13: τρού. Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Music 8-9-2 και επιστρέφω για να πάω και στην αγαπημένη μου μάρκα αναψυκτών Green που είναι στην παρέα και θέλω να σας ενημερώσω στους ακροατές μας ότι μπορείτε να δροσίζεστε φέτος το καλοκαίρι και με μια Green βυσσινάδα που έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και άλλες δύο γεύσεις βέβαια να ξέρετε, Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα, φυσικά υπέροχες γεύσεις μόνο από την Green, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Συνεχίζω να στείλω πολλά πολλά γλυκά φιλιά σε όλους τους ακροατές που στέλνετε τα μηνύματά σας, που μας ευχαριστείτε για την παρέα, σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε από τα νησιά μας τα ωραία, από Μήλο βλέπω εδώ Άνδρεο Αλόνισο, από Κεφαλονιά μου στείλατε μήνυμα και μου λέτε ότι μας τα ακούτε κάθε μέρα στο μαγαζί που εργάζεστε, από Κρήτη και από όπου μας ακούτε ρε παιδιά, δυναμώστε δέκτη και πάμε να περάσουμε καλά στην τελευταία εκπομπή της σεζόν.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάδια.
8: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
9: Καζατζίδι δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη.
10: Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάνθρωπους σκορπιούς. Βάλε καζατζίδι να ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας.
11: Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα. Άμα μένεις με θυμάμαι στους 35 χρονών, τι να καταλάβεις.
12: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγες σε ένα πάρτι.
11: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε. 5 χρονών δούλευε ο Καζατζίδης. 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Τα μουσικά τα νέα τώρα, σε αυτά που ας πούμε ξεχώρισα εγώ για να αναφερθούμε, σε μια κίνηση παιδιά των BTS, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammys 2027, σε μια δική τους ανακοίνωση έγραψαν ότι αποφάσισαν να μην υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy φέτος. Ελπίζουμε η μουσική μας να ακούγεται και να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τη γλώσσα. Ευχαριστούν το fan club τους εννοείται και όλους όσοι ήταν πάντα δίπλα. Γιατί παιδιά, ξέρετε τι έκανε η Ακαδημία Ηχογράφησης, έβαλε, εισάγει μια νέα κατηγορία στα Grammy με τίτλο «Καλύτερη ασιατική pop ερμηνεία». Και η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά, σύμφωνα με την περιγραφή της Ακαδημίας, την καλλιτεχνική αριστεία σε ασιατικές pop μουσικές ερμηνείες που προέρχονται από ή αναγνωρίζονται ευρέως στις ασιατικές αγορές. Που, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό τους φάνηκε λίγο υποτιμητικό. Σου λέει, δεν μπορείς να μας κατηγοριοποιείς, δεν μπορείς να μας εντάσεις εκεί, όταν έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει, έχουμε γράψει την πορεία μας, έχουμε βραβευθεί, υπάρχει αναγνώριση. Τώρα τι να λέμε, παιδιά, τους BTS. Τι να λέμε τώρα για τους BTS, και από τη στιγμή που έτσι ένιωσαν, ορθώς έπραξαν. Δεν νομίζω όμως ότι θα ζημιωθούν που δεν έχουν υποψηφιότητα στα Grammys. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν την αξία τους οι BTS σίγουρα.

Και αφού είμαστε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν και ετοιμαζόμαστε για διακοπές και ξεκούραση, δεν γίνεται να μην πάω και στις απευθείας πτήσεις της Aegean, Aegean App ή aegeanair.com, για να σας πάω στο υπέροχο νησί και στο υπέροχο μέρος από το οποίο λοιπόν κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης. Λοιπόν, θα σας πάω στην Πάφο. Το Αθήνα Πάφος έρχεται απευθείας. Ήρθε όλα να γνωρίσετε από κοντά εκείνο τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος σας καλεί. Μπείτε λοιπόν να το δείτε, παιδιά. Πάφος είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, υπέροχο μέρος, μαγικό. Έχει καταπληκτικά ξενοδοχεία καταρχάς, πολύ ωραία νερά, ωραία πράγματα να κάνετε, να την ανακαλύψετε, ωραίες εκδρομές. Είναι μαγεία.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τελούλου.
11: Θα παραμείνουμε εμείς στο χύπλιν τίμη για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
12: αυτό,
11: μαζί
12: ρε,
11: μας.
12: Αυτό παιδιά, το Βασιλάκι Σκαΐλας. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα τη Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο?
11: Ξέρεις άμα τα έχω.
12: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
11: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Ναι. Με κλέβουν.
12: Ένα ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Music 892, μια μικρή διακοπή από τα ωραία, από τα δικά μας, από τις μουσικές μας, για να σας δροσίσω, αν ζεσταίνεστε, να δροσιστείτε με την αγαπημένη μου Green, με τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, επιλέγετε ποια θέλετε εσείς, έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης.

Και σιγά που θα σας άφηνα και χωρίς δώρο τώρα. Τελευταία μέρα. Και σήμερα κληρώνω τρεις νικητές, τρεις ακροατές ή τρεις ακροάτριες για να σας στείλουμε στο Divers Beach Club στην παραλία Ζούμπερη στην Νέα Μάκρη. Διαγωνισμός για να κερδίσετε ένα σετ ξαπλώστρες και το κοκτέιλάκι σας για δύο άτομα. 6939-892-892 γράφετε Divers και το ονοματεπώνυμό σας για να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας, τα ωραία τα νερά, τα δροσερά εκεί, να πιείτε τα κοκτέιλάκια σας δίπλα στο κύμα. Να μας σκέφτεστε και λίγο όσο θα λείπουμε, έτσι, και να περάσετε καταπληκτικά. Πάμε για πολλές μουσικές, επιστρέφω γιατί έχω και Primer Exam σε λίγο να σας δώσω. Τελευταία μέρα διαγωνισμού.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
3: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Autoplus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή?
14: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
13: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
14: πάρα
13: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
14: Γιατί?
13: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
7: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
13: Πάρτα κι εσύ.
7: Γιατί?
13: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

βλέπω κι εγώ εδώ τι έγινε με την Κέιτι Πέρι, παιδιά. Πω, τρόμαξα, αλήθεια είναι. Είναι λίγο αγχωτικό. Εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι στη συναυλία της. Μπήκε λοιπόν σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Ήταν μέρος, ας πούμε, ενός act στη συναυλία της, ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι από αυτά που πίνουμε νερό, καταλαβαίνετε. Ενώ εντάξει, ο πάτος του ήταν κομμένος για να μπει η τραγουδίστρια και να βγει. Το θέμα ποιο ήταν, ότι το πλαστικό μπουκάλι ταξίδευε πάνω από τους φαν, όπου όπως καταλαβαίνετε, οι φαν κατεύθυναν αυτό το μπουκάλι με τα χέρια τους και την έσπρωχναν, και ενώ τους είχαν ενημερώσει να τις πρόξουν προς τη σκηνή για να ανέβει, εκείνοι παιδιά να τις πρόχνουν σε αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή πιο μέσα στο χαμό, στην αρένα, στους φανς, και όπως καταλαβαίνετε και μέσα στο πλαστικό μπουκάλι και γύρω γύρω και σπρόξιμο και να μην ξέρεις πότε θα βγεις, αγχώθηκε λίγο η καλλιτέχνηδα, αλλά τελικά τα καταφέραμε και είναι όλα καλά. Βέβαια, αυτά τα act είναι λίγο αγχωτικά, θα πω εγώ τώρα, μέσα στα πλαστικά μπουκάλια και γενικότερα μέσα στο πλαστικό, και ειδικά όταν έχεις να σε κατευθύνουν πόσα ζευγάρια χέρια.

And brown eyes. Επιστροφή στο παρεάκι. Λίγο έχει μείνει ακόμα, παιδιά. Τίποτα. Το φάγαμε. Αυτό δεν ήταν. Περνάει η ώρα. Πω και θα σας αποχαιρετήσω. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο. Music people, music booth. Να σας υπενθυμίζω ότι στην παρέα έχω και την αγαπημένη μου Green με την Green Λεμονάδα. Που έχει και φυσική ξυνήλα, έχει 7% φυσικό χυμό και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Πολύ σημαντικό. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Βυσσινάδα. Και μην ξεχνάμε ότι μου στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-892-892. Primer, όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 6939-892-892, το μαγικό αριθμό, το ξέρετε πλέον. Για να σας ταξιδέψουμε στο απόλυτο φεστιβάλ, ελληνικό φεστιβάλ Primer X Ζάμνα, που έρχεται το Σεπτέμβρη στη χώρα μας, στο ΟΑΚΑ. Δύο μέρες μουσικάρες, δύο μέρες ένα καταπληκτικό τεράστιο line-up, υπέροχοι international artists και Έλληνες artists που θα περάσουν και θα είναι μαγικό και το φετινό Primer. Λοιπόν, πάμε, μουσικές, και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά.

0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για παγωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
14: Ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
17: Ναι. Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπος.
16: Που είχα την ησυχία.
17: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
16: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10:30 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμεράρε που είχα.
17: Γι' αυτό μου είπαν, θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αυτό ήταν το Μπούγια στον αέρα του Music 892 και εγώ λοιπόν Ευαγγελία Τσιορλίδα επιστρέφω για τα δύο τελευταία on της σημερινής τελευταίας εκπομπής. Ζωντανής τελευταίας εκπομπής του Music Booth και θα μονοπολίσω τα δύο τελευταία έτσι ονάκια για να πάρω λίγο χρόνο να σας πω κάτι που θέλω. Γιατί δεν γίνεται να μην σας τα πω βασικά, να δω πώς θα ξεκινήσω λοιπόν. Κοίταξτε να δείτε, η μεγαλύτερη σχέση που είχα στη ζωή μου ήταν 9 χρόνια και ήταν αυτή με τον Music 892. 9 χρόνια απόλυτης αφοσίωσης, συνέπειας, λατρείας, έρωτα, παρουσίας καθημερινής, τι να σας πω τώρα, ώρες μουσικής, ώρες στο ραδιόφωνο, ώρες στο μικρόφωνο, σχέση με τους ακροατές, σχέση με τους παραγωγούς, με όλο τον όμιλο. Και κάπου εδώ σήμερα ολοκληρώνεται ο ρόλος μου στην καθημερινή εκπομπή, τη ζωντανή, εδώ στη συχνότητα. Το Music Booth φτάνει εδώ στο τέλος του. Ήταν μια αποφασή που πήρα πάρα πολύ δύσκολα, βασανίστηκα πάρα πολύ μέχρι να την πάρω αυτήν την απόφαση. Απλά κάποιες φορές πρέπει να ακούσουμε τον οργανισμό μας, το σώμα μας, την υγεία μας. Όταν το σώμα κλωτσάει και μου λαρώνει και σου λέει «σταμάτα, συγγνώμη την έκφραση, μωρή, να με κακοποιείς», αλλιώς δεν θα ξανάρθω μαζί σου, δεν θα σηκωθώ να έρθω στο σταθμό ξανά, δεν θα σηκωθώ να παίξω μουσική ξανά μαζί σου, δεν θα ξαναταξιδέψω, δεν θα ξαναπαίξουμε αθλήματα παρέα. Παίρνεις την απόφαση να το ακούσεις, οπότε ο λόγος που σταματάω αυτό το μουσικό καθημερινό ταξίδι μέσα εδώ και στην παρέα σας είναι καθαρά για θέμα υγείας. Όμως ο κύκλος του music δεν κλείνει, η πόρτα του δεν θα κλείσει για να είμαι ειλικρινής. Απλά θα μεταφερθώ σε ένα άλλο δωμάτιο, λίγο πιο δίπλα, σε ένα άλλο δωμάτιο και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε μαζί μου και σε εκείνο το δωμάτιο του χρόνου. Θα σας πω από το Σεπτέμβριο τι θα κάνω εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Έχω έναν πολύ ωραίο όμιλο, έναν καταπληκτικό προϊστάμενο, τον οποίο λατρεύω με όλη μου την ψυχή, τον Λεωνίδα το Σόζο. Καταπληκτικούς συναδέλφους, υπέροχη ομάδα και όλοι βάλαν τη δυνατά τους για να μην σταματήσω εγώ να είμαι στη συχνότητα. Απλά θα βάλουμε ένα μικρό pause στο καθημερινό κομμάτι για να γίνει λίγο πρωταγωνιστής περισσότερο ο εαυτός μου και η υγεία μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε άλλο ένα, να μην λέω άλλο, να μην φλιαρίσω άλλο. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Έρχομαι να σας αποχαιρετήσω για καλοκαίρι και να σας αποχαιρετήσω γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα remix που έχω ετοιμάσει με πολύ πολύ αγάπη για εσάς.

Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπημένα μουσικόπεδα, music people. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ στο παρεάκι για αυτά τα 9 υπέροχα καταπληκτικά χρόνια που περάσαμε μαζί. Music Booth 9 χρόνια, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Τελευταία φορά στο καθημερινό μικρόφωνο του Music 892, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα θα παραμείνω συχνότητα, θα έχω έναν άλλο ρόλο. Θα συνεχίσουμε εννοείται και τις πολύ ωραίες συνεντεύξεις με τους DJs και παραγωγούς που βλέπετε εκεί στο YouTube και στο Instagram, που σας αρέσουν πάρα πολύ. Παιδιά που έχουν να μοιραστούν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραίες προσωπικότητες, υπέροχα πλάσματα. Και γενικότερα πολλά ωραία που σας ετοιμάζουμε και σας προετοιμάζουμε. Θα τα λέμε σίγουρα, θα τα λέμε και στα events. Σίγουρα θα παίξω και μουσική σε κάποια από τα events εδώ του σταθμού. Μαζί κοντά θα είμαστε, δεν θα χαθούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου, όλους τους ακροατές, που και να σας ευχαριστήσω που με βάλατε μέσα στο σπίτι σας, στην εργασία σας, στο αυτοκίνητό σας, στα αυτάκια σας, που κάποιες φορές φώναζα και έλεγα δυνατά και έλεγα πω πάει το ξουκουβάνι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Είμαι ευγνώμων, κρατάω και όλα τα μηνύματά σας αφυλαχτό. Καλό καλοκαίρι, με υγεία, να προσέχετε πάντα τους εαυτούς σας, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να ακούτε το σώμα σας, την υγεία σας, να κόβετε και κάτι όταν πρέπει, και αυτό χρειάζεται, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, πάνω απ' όλα υγεία, και θα τα πούμε του χρόνου με το καλό, στη νέα σεζόν, σε άλλο ρόλο. Ευαγγελία Τσιορλίδα στέλνει γλυκόφιλη, σφιχτή αγκαλιά να σας κρατάει συντροφιά όλο το καλοκαίρι, και είστε επανειδήν.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: This is Maggie's Touch.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
2: This is Maggie's Touch.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: This is Maggie's Touch.
1: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
2: Music 892.

Κατάφερα, παιδιά, έφτασα. Πάρα πολύ κίνηση. Πιστεύω πως είναι λόγω των φωτιών 100%. Πόσα μηνύματα έχουν έρθει σήμερα στα κινητά μας. Οδηγούσα και σταματημένη βέβαια. Με ανοιχτά παράθυρα και ξαφνικά χτυπάει όλων, χτυπούσαν όλων τα κινητά. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Και μετά θέλουν να με πείσουνε ή να μας πείσουνε ότι οι φωτιές παίρνουν από μόνες τους. Ότι φταίνε τα παλιά καλώδια της ΔΕΗ, ότι διάφορες ιδέες μπουρδες ακούμε. Ως διαμαγείας όλα συμβαίνουν όταν έχει πάρα πολλούς αέριδες. Και φέτος την είχαμε γλιτώσει, δηλαδή Ιούνιο-Ιούλιο, το έφτυνα συνέχεια με το ματιάξω, έλεγα. Δεν έχει πολλούς αέριδες και την έχουμε γλιτώσει. Πώς λοιπόν δεν είχε Ιούνιο πάρα πολλές φωτιές, Ιούλιο και ξαφνικά τώρα που έχει τόσο μποφόρ και έχουν ξεκινήσει τα μελτέμια. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς να χαρείς λίγο δροσούλα, λίγο αεράκι. Κάθε φορά που φυσάει, λες τώρα θα ξεκινήσουν οι φωτιές. Τώρα θα μας κάψουνε, τώρα θα καούμε. Πόσο παλιωτόμαρο, πόσο κάφρος, πόσο εγκληματίας μπορείς να είσαι. Πόσο ανώμαλος, δεν ξέρω, είναι δυνατόν. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, πώς. Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή κατάσταση αυτή τη στιγμή, με περισσότερες από 20 περικάγιες, παιδιά, σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Τα κυριότερα και πιο επικίνδυνα ενεργά μέτωπα σήμερα εντοπίζονται στις περιοχές που θα σας πω αμέσως τώρα. Περιφερειακή Εγάλεο, άκου τώρα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στα νεόκτιστα Ασπροπύργου με κατεύθυνση προς Ποικίλο Όρος. Έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφαΐα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Παράλληλα κοινώνονται προληπτικά το Πόρτο Γερμανό και το Προσύλλη. Βιωτία, Άγιος Βασίλειος. Η πικραδιά μένεται εκτός ελέγχου και έχει ήδη μπει μέσα στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πραγματοποιούνται επιχειρήσεις εκένωσης των κατοίκων τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα. Δηλαδή είναι να βάλεις τα κλάματα, έτσι. Αχαΐα, σοβαρό μέτωπο στο χωριό Φλόκα που υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Η φωτιά κινείται απειλητικά προς τις περιοχές Τζάιλο και Ζιζιμέικα. Μαρκόπουλο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έλεος με τις πυρκαγιές που γίνονται μαγικά συνέχεια σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Δηλαδή είπαμε να κάνουμε ένα εργοστάσιο ανακύκλωση για καλό. Όχι για να μπαίνουν φωτιές και να καιγόμαστε ζωντανοί. Ούτε την ανακύκλωση δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά. Και δεν μιλάω τώρα για σωστά τύπου ότι κάτι συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι και εμένα μπαίνουν οι πυρκαγιές εκεί. Θεωρίες βέβαια. Αλλά ακόμα και να μην μπαίνουν και εμένα, είναι δυνατόν. Δηλαδή εργοστάσιο ανακύκλωσης έχεις, δεν πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Πώς μπαίνουν φωτιές?

Ακούστε μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή, Πρίβα. Έντονα επηρεασμένος ο φίλος μας από Ζαν Μισελ Ζαρ που λέγαμε χτες,

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Είσαι ξυπνιός, πώς να μην είμαι. Γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Τα pre-builds είναι έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, τα οποία σε περιμένουν απλά να κλικάρεις και να τα πάρεις. Κλικάρεις λοιπόν, τόσο απλά, τα παίρνεις και παίζεις. Για την ακρίβεια δεν χρειάζεται καν να τα πάρεις. Μόλις κλικάρεις τα παίρνεις αυτόματα και παίζεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Μην ξεχάσεις να ανακαλύψεις το νέο feature των pre-builds

παιδιά, συμβαίνουν διάφορα μέσα στο στούντιο, γι' αυτό δεν ήμουν στον αέρα μαζί σας. Γράφουμε κάποια βιντεάκια, ξέρετε, αυτά που ανεβάζουμε στα social media. Στο Instagram του Music, αλλά και στο δικό μου, με τις τριπλέτες. Ετοιμάζω τριπλέτες, χαμό. Γράψαμε πολλές τριπλέτες για να έρχεται να ακούτε τώρα τον Αύγουστο. Όταν λοιπόν δεν θυμόσαστε στα σκονάκια σας ή τα έχετε χάσει κάποια κομμάτια, θα ανατρέχετε στα social μας, είτε στο Music είτε στο δικό μου Instagram. Και εκεί μόλις ανακαλύψετε τις τριπλέτες θα δείτε ακριβώς τα κομμάτια που ψάχνετε. Είμαι απόλυτα σίγουρη. Τα πιο αγαπημένα μας, τα πιο αγαπημένα του Mikey Stats παίζουν σε τριπλέτες που τις καθιερώσατε εσείς ούτως ή άλλως και στα social μας. Καλησπέρα φωτεινό μας πλάσμα. Καλές διακοπές να έχεις, να περάσεις υπέροχα και χρόνια πολλά για αύριο. Αγαπημένη μου, τα θυμάσαι όλα. Γερή, τυχερή και γλυκιά να είσαι πάντα. Σε ευχαριστούμε και φέτος που μας έκανες την κάθε μέρα μας όμορφη. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Εμμανουέλα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, αύριο γενέθλια. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες που μου στέλνετε από χτες. Σας έχω μπερδέψει λίγο. Χτες έγινε ένα πάρτι έκπληξη που μου κανονίσαν κάποιες φίλες. Δεν το γνώριζα καν. Αλλού πίστευα ότι πάω και αλλού πήγα. Και γιορτάζω και σήμερα και γιορτάζω και αύριο. Και θα γιορτάζω, λέω, όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Και όταν έχετε τα γενέθλιά σας, πραγματικά, όσα χρόνια κι αν είναι αυτά, να είσαστε χαρούμενοι, που είστε ευλογημένοι, και είστε εδώ, και είστε γεροί, και είστε καλά.

ακόμα και στα δύσκολα να είστε χαρούμενοι. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και στιγμές, όλοι που έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές με γενέθλια. Έτσι, Ελεονόρα μου, το ξέρω. Να γιορτάζεις πάντα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Δώσε τίτλο τραγουδίου Μάγκη, παιδιά. Αυτό, Μικαέλα μου, είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Εννοείται πως το κάναμε τώρα. Πριν λίγο είχαν έρθει τα παιδιά και το ετοιμάσαμε. Ανέβηκε σε τριπλέτα στα social μας. Το στέλνω. Μαγκούλα μου, να τα κατοστήσεις, να είναι η ζωή σου σαν την πιο όμορφη ραδιοφωνική διαδρομή, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες, φωτεινά πρωινά και μαγικά ηλιοβασιλέματα. Ω, τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Τι ωραίο μήνυμα. Σου εύχομαι ολόψυχα να περάσει υπέροχες, ξένιαστες και γεμάτες όμορφες εικόνες διακοπές, να γεμίσεις δύναμη, έμπνευση και χαμόγελα και να επιστρέψεις με την ίδια φωτεινή ενέργεια που μας κρατά συντροφιά κάθε μέρα. Με συγκινείς, γλυκό μου κορίτσι. Που μας κρατά κάθε μέρα συντροφιά. Καλή ένταμο στο Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός. Love you with all my heart. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Παιδιά, το Κατερινάκι δεν έχει χάσει κομμάτι για κομμάτι. Της έχω στείλει, νομίζω πως ότι πρέπει να πρέπει να επικοινωνείτε με την Κατερίνα για όλα τα κομμάτια που ενδεχομένως δεν έχω προλάβει να σας στείλω. Κατερίνα, έχεις όλες τις λίστες. Βλέπω λίστες εδώ. Τι σου έχω στείλει, όλα τα έχεις.

Πανέμορφη θεά των FM. Χρόνια πολλά με υγεία, τρέλα και τρέλα και τρέλα και τρέλα και μουσικάρες. Φιλιά πολλά αγαπημένη, θα μας λείψει και εμένα πάρα πολύ, Αναστάση μου. Βάσια μου, ευχαριστώ. Μαγκάρα αγαπημένη και πριν ανακορδελάτη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και σε εσάς και μην έχετε γενέθλια γιορτή. Να είναι χρόνια πολλά όμορφα, δημιουργικά, Θεέ μου. Έχεις γενέθλια μαζί με το γιο μας που γίνεται ενός. Ακούμε συνέχεια, Τάσο μου, πολλά φιλιά. Έχω γενέθλια αύριο, πρώτη του μήνα. Έχει και αυτός αύριο σήμερα. Έχει ο Τάσος. Λιονταρίνος, ε. Εγώ σαν Λέων με Λέων έχω γενέθλια τη Δευτέρα. Ω, Χρήστο, τέλεια. Πανέμορφα. Χρόνια πολλά και σε σένα, αγαπημένε μου. Χρόνια πολλά στην πριονοκορδελάτη της καρδιάς μας. Να είσαι καλά, να μας κάνεις να νιώθουμε και εμείς ακόμα καλύτερα. Και όση χαρά μας δίνεις να σου επιστρέφει, να σου επιστρέφει στο χιλιαπλό. Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Τι ωραίες ευχές. Μάγκη μου, Λιονταρίνα μου, χρόνια σου πολλά να τα κατοστείς. Να είσαι πάντα καλά, χαρούμενη και να μας τρελαίνεις με τις μουσικάρες σου. Δεν είναι τρομερό, παιδιά, που έχω τα γενέθλιά μου πρώτη του μήνα και κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο όμως σταματάμε τις εκπομπές, είτε 30 είτε 31, ανάλογα πόσο θα έχει ο μήνας. Και έτσι είναι σαν να είναι, όχι δεν είναι, δεν είναι σαν, γιορτάζω κανονικά μια μέρα πριν, έχω περισσότερες μέρες. Μάγκη μου, χρόνια σου πολλά με τις υπέροχες μουσικές σου, με υγεία πάντα και άπειρα χαμόγελα, καλές διακοπές και ραντεβού το Σεπτέμβρη. Αλλά Λάζαρε μου, ευχαριστώ πολύ αγαπημένε. Αφροδιτάρα μου, και εγώ σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, κορίτσι μου. Ειρηνάκι μου, κορίτσι του Λιοβασιλέματος, αγαπώ.

0: Έχω τη Βίκη που μου έχει στείλει πρόγραμμα ολόκληρο. Λοιπόν.
1: Τέλεια όλα.
0: Για καφέ και δωρεάν ξαπλώστερες, άνεμος, κουρούτα, best coffee. Τέλεια. Καλά, είναι πολύ ωραία στην κουρούτα. Παλιά πήγαινα, έπεσα συνέχεια στην κουρούτα. Έχει μια μαγαζά, δεν ξέρω αν την έχει ακόμα.

Τι κομματάρα. Υπάρχει κανείς που δεν έχει ακόμα αυτό το κομμάτι. Το έχω στείλει τουλάχιστον σε 4.000-5.000 άτομα. Όσα και τα views στο YouTube. Αυτό το έχει πει φίλος. Πολύ πετυχημένο πραγματικά. Κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Πώς σου κάνετε, πώς σου ακούγεται όλο αυτό, πώς σου κάθεται όλο αυτό. Εμένα μου κάθεται τέλεια πάντως. Noviverse λοιπόν by Novibet με μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Αυτή κυρίες και κύριοι είναι η premium εμπειρία. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Ολοκληρώνεις την εγγραφή στην Novibet και μπαίνεις στο Noviverse. Και έτσι παίρνεις την προσφορά. Είναι premium εμπειρία, ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Όπου το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fat, Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Ζήτησες καλοκαίρι και η Novibet δεν μπορούσε να σε απογοητεύσει, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά δώρα. Καλοκαιρινά δώρα. Η Novibet καθαρίζει για μας. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μας απογοητεύσει. Κάντε την εγγραφή σας και πολλά έπαθλα σας περιμένουν να τα αποκτήσετε για να πάτε το παιχνίδι σας σε άλλο level. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Καλή διασκέδαση!

Παιδιά, θα κλείσω με τη Σίλα. Έτσι, το κορίτσι. Το κορίτσι μας. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου δυστυχώς φεύγει. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, Ευθύμης Κάλφας και Στερό Πιχαϊνά μέχρι τις 9 κάνουν χαμό. Πόσο πολύ θα μου λείψουν τα παιδιά, πόσο πολύ θα μου λείψετε. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Δεν ξέρετε πόση χαρά μου έχετε δώσει. Τον καθένα σας ξεχωριστά. Κωστή, Θάνο, Δημήτρη, Ελεονόρα, Δέσποινα, Αντιγόνη, Χρυσάνθη, Σταματίνα, Αγγέλα, Μανουέλα, Πάνος, Εβίτα. Παιδιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεραφείμ, τόσα μηνύματα, τόσοι φίλοι, τόσες φίλες. I love you guys. Να πάνε όλα κατευχήν, να γίνει ένα μαγικό θαύμα, ένα θαύμα του Θεού πραγματικά, και να σταματήσουν οι φωτιές. Να είμαστε τυχεροί, να είμαστε γεροί, να χαιρόμαστε τη ζωή. Και παιδιά, το φθινόπωρο με το καλό, εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε και στο Instagram. Αν σας έρθει κομμάτι που δεν το θυμόσαστε και τα λοιπά, εκεί θα μου στείλετε και θα τα πούμε και από εκεί, από το DJ Maggie X. Πάρα πολλά φιλιά, σας αγαπώ ακόμα πιο πολύ από ότι εσείς. Πολλά φιλιά του The Moon and Back. Φιλιά, φιλιά, αύριο. Αύριο εδώ, όχι αύριο εδώ. Το Σεπτέμβριο εδώ. Φιλιά, bye.

0: This is the Barça.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας. Είναι καλό.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
1: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
14: Στο Music 892.
1: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
15: Ξεκινάμε οι Ντελούλου.
1: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρέα. Είναι
16: ευθύμη καλφά και την αστερό πιχαϊνά.
1: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
17: Άιντε παιδιά. Έλα.
18: Ακούγεται ο άνθρωπος που είναι με το ένα πόδι έξω από το στούντιο, ρε.
17: Τι μέρα είναι σήμερα, δεν σας ακούω.
18: Είναι Παρασκευή.
17: Ποια Παρασκευή είναι σήμερα, παιδιά? Δεν σας ακούω. Και τι κάνουμε τις Παρασκευές? Τι λέμε τις Παρασκευές?

0: Παρασκευή, ολέ, ολέ, ολέ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Κάτι λίγο εδώ πέρα τώρα με τα μικρόφωνα. Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ δυνατά. Νιώθω ότι...
1: Τα gain σου.
0: Δεν ξέρω, τα gain, τα main, τα same.
1: Ωραία.
0: Τα Σέιν όχι, ναι. Συγγνώμη.
1: Τα Σέιν είναι δίπλα σου.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι καλά, είναι καλά.
0: Τα Σέιν είναι από εδώ, είναι όλα καλά.
1: Τα Σέιν είναι όλα στη θέση.
0: Είναι εκ των αριστερών μου τα Σέιν, μην αγχώνετε. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε παιδιά στην τελευταία μας εκπομπή για το 2000. Όχι, και το μετά 26 θα έχουμε. Στην τελευταία εκπομπή
1: τη σεζόν. Γεια σας και αντίο σας. Σήμερα μαζεύουμε τα κουβαδάκια μας και πηγαίνουμε κυριολεκτικά σε άλλη παραλία.
0: Βεβαίως.
1: Η μέρα, ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Και αφού βάλω σε μια τάξη τα συμμάζευτα,
0: θα σου πω
1: αν είναι εντάξει τώρα μάζευτα.
0: Λοιπόν, καταρχάς, χρόνια πολλά σε αυτό το υπερθέαμα που κάθε απόγευμα βλέπουμε εδώ πέρα και συναντάμε, στη Μάκη Χαραλαμπίδου, που έχει αύριο γενέθλια.
1: Σε ποια, παιδί μου, άλλη, σε ποια αποτυπωσιάζει.
0: Έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα που δεν μπορούμε να τις ευχηθούμε την ημέρα των γενεθλίων. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο άνοιγμα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλήθεια σας το λέω.
1: Μα το
0: όχι επειδή είναι μπροστά.
1: Δεν... Το λέμε και όταν είναι πίσω.
0: Δεν θα μπορούσε, παιδιά, να υπάρχει καλύτερο άνοιγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σου έχει τύχει κάτι καλύτερο σε εργασιακό,
1: στη ζωή σου.
0: Σε εργασιακό
1: στη
0: περιβάλλον. Δηλαδή να ξεκινάει η εκπομπή σου αμέσως μετά από τη Μάκη Χαραλαμπίδου.
1: Άλλο hype, άλλο αέρας. Άλλα όλα, ρε παιδάκι.
0: Άλλα κόλπα, το ξέρατε αυτό.
1: Καλά, κόλπα κυρίως.
0: Τελείως. Χρόνια πολλά σε αυτό το φωτεινό πλάσμα να ευχηθούμε ηλιοβασιλέματα τα αγαπημένα
1: της. Να σε χαιρόμαστε, τα πουπουλένια, τα ροζ. Σε εκείνα,
0: τα χρώματα πάντα να βρίσκεσαι και να ανθίζεις και πάντα τα ωραία ηλιοβασιλέματα να κυνηγάς και να βλέπεις, Μάκη Χαραλαμπίδου.
1: Εδώ τώρα θα κλάψουμε
0: πάντα,
1: όλοι μαζί.
0: Πάντα, πάντα, πάντα.
1: Είναι αυτή η μέρα, είναι αυτή η στιγμή, γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα λέμε από καρδιά όλα.
0: Βέβαια. Χρόνια πολλά στη Μάγκη μας και αύριο να την βομβαρδίσετε και με μηνύματα, έτσι. Να στείλετε να είναι η μέρα της ακόμα πιο ιδιαίτερη.
1: Ρίξτε γιατί... το Instagram της, παιδιά.
0: Έτσι. Λιονταρίνα από τις λίγες. Λιονταρίνα, αφήστε τα τώρα αυτά.
1: Εκπρόσωπος του ζωδίου,
0: δεν έχεις μπλέξει με λιοντάρι, δεν ξέρεις. Και είσαι και δικαιολογημένος.
1: Και με τη Μάγκη δεν μπλέκεις κιόλας. Άστο, ρε παιδί μου.
0: Σ' αγαπάμε
1: είναι
0: πολύ.
1: Πολύ,
0: σ' αγαπάμε πολύ.
1: Αυτό.
0: Μάγκη Χαραλαμπίδου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά σε εσάς που τυχόν μπορεί να γιορτάζετε. Σήμερα δεν άνοιξα ημερολόγιο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να γιορτάζει.
1: 31 Ιουλίου δεν έχω κάτι κι εγώ να σου πω.
0: Μες στη ζεστάρα, ποιος να γιορτάζει δηλαδή τώρα. Θα λιώσουν και τα σοκολατάκια. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι ούτε το κέρασμα μας θέλει με τέτοιες θερμοκρασίες. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να απαυτώσουμε τα αυτά και σήμερα. Τελευταία εκπομπή. Μην περιμένετε σήμερα κάποια συνοχή. Θα μου πεις, είχατε συνοχή το Γενάρη? Όχι. Αλλά εφόσον δεν είχαμε το Γενάρη, τι περιμένατε τώρα, τελευταία εκπομπή να συμβεί?
1: Τίποτα. Τελευταία εκπομπή αυτής της χρονιάς, θα την απολαύσετε. Θα είστε μέρος της εκπομπής μας. Μην σας πω, ωριακά θα κάνετε εσείς εκπομπή σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε όλη η εκπομπή να είναι με παραγγελιές. Όλη η εκπομπή. Που σημαίνει πως ό,τι μας στείλετε, εμείς θα το μεταδώσουμε. Τραγούδια που μπορεί να μην μεταδίδει αυτός εδώ ο σταθμός, αλλά αυτή η μέρα είναι και δική σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα αφιερώσουμε στη Μάκη Χαραλαμπίδου, το οποίο όμως δεν το έχω, είμαι δηλαδή ανάμεσα σε τώρα, σε τι...
1: Εδώ είμαι για να σε βοηθήσω.
0: Τι θέλεις?
1: Να μου πεις τις επιλογές που είσαι ανάμεσα.
0: Είμαι ανάμεσα σε μία Μαντόνα, να βάλω το Like a Virgin.
1: Ναι.
0: Είμαι ανάμεσα σε ένα I Wanna Dance With Somebody.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να τη έβαζα και μια J-Lo, το Love Don't Cost a Thing.
1: Είμαι ανάμεσα στη Μαντόνα και στη J-Lo, γιατί τώρα χρειάζεται ένα άλλο μήκος και εύρος για να διορτάσουμε. Και πλάτος, μη σου πω περισσότερο, χρειάζομαι.
0: Ποιο να βάλουμε για Μάγκη Χαραλαμπίδου, ποιο να ξεκινήσουμε να το αφιερώσουμε στο κορίτσι μας που έχει γενέθλια? Κάτσε λίγο, μήπως να βάλουμε από Μαντόνα. Ξέρεις ποιο να βάλουμε από Μαντόνα, ρε Σιέρι? Από Μαντόνα να βάλουμε από Stick and Sweet το άλμπουμ.
1: Τι σου έρχεται?
0: Μπορούμε να βάλουμε είτε το Sorry.
1: Ναι.
0: Είτε το Before. Αυτό. Βάλει το Sorry. Βάλει το Sorry γιατί.
1: Στο βγάλε τώρα.
0: Τώρα μου το βγάζει λίγο, ναι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να το. Είδαστε, της αρέσει πάρα πολύ.
1: Από τη στιγμή που της αρέσει έχει κλείσει, παιδιά.
0: Δεν το ήξερα, καταλαβες. Μου έχει κάνει λίγο τώρα Μαντονάρα.
2: Αγαπώ Μαντόνα.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Λατρεύω επίσης Jennifer Lopez.
0: και Τζένιφερ Λόπες. Να σου πω, θα ξεκινήσουμε με Μαντόνα και βάλε μετά Love Don't Cost a Thing, αφιερωμένο στη Μάγκη. Δύο τραγούδια δεν τις αξίζουν. Δεν τις αξίζουν δύο τραγούδια. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ελάτε σήμερα να παρτάρουμε με παραγγελιές. Οτιδήποτε και αν ζητήσετε θα το βάλουμε. Θέλουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, θέλουμε αφιερώσεις. Καλή εκπομπή μέχρι τις 9 εντελούλου. Είμαστε Αστερόπι και Ευθύμης για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν.

0: Μάγκη Χαραλαμπίδου για τα γενέθλιά της. Τσέλο, τότε που η Τσέλο έβγαινε με ένα πολύ κοντό κολλητό τζιν. Τζιν, όχι σορτσάκι. Σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι με τζιν.
1: Τζιν σορτσάκι.
0: Όχι, τζιν κανονικό. Όχι σορτσάκι, τζιν, μέχρι κάτω έβγαινε και περπατούσε εκεί πέρα εξυπολιταρία και ένα τοπάκι από πάνω και δεν χρειαζόταν κάτι άλλο, παιδιά, σε αυτό το βίντεο κλιπ δεν
1: όλα
0: ήταν.
1: Μια χαρά, βέβαια. Στη θέση τους.
0: Πολλά φιλιά σε όλους. Ναυσικά, ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος, η Αλεξάνδρα, ο Τίμος, η Θάλια, η οποία μας ακούει από Θεσσαλονίκη, λέει φέτος αδέρφια σκίσατε. Ορίστε, έχουμε και μέτρο σύγκρισης, βλέπεις.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Σήμερα παίζουμε μόνο δικές σας αφιερώσεις. Είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε ο Κωνσταντίνος. Φυσικά, χατήρια, δεν χαλάμε.

0: Καλησπέρα και στη Μαρία. Δεν ξέρω τι θα απογίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι χωρίς Δελούλου τα απογεύματα. Τίποτα, παιδιά, είπαμε. Είπαμε λίγο γλύψιμο. Κάνει καλό. Λίγο λείψιμο. Συγγνώμη. Λίγο λείψιμο. Λίγο λείψιμο. Ενώ το λείψιμο κάνει καλό. Χρειάζεται.
1: Γλύψτε το στις διακοπές όμως παράλληλα για να γυρίσει καλά.
0: Και το γλύψιμο καλό κάνει, αλλά λείψιμο. Ναι, ναι, ναι. Είναι και η Φωτεινή εδώ, η οποία ζητάει το είπες του Φέρι.
1: Θα το τραγουδήσω εγώ, Φωτεινή.
0: Άμα μπορούμε να βάλουμε και ένα Φέρι.
1: Βασί σου πάνω μου.
0: Σε λίγο, μη μας προκαλείτε, θα μπει. Έφτιαξα βαλίτσα σήμερα για τις πρώτες μου διακοπές μέχρι Τετάρτη.
1: Μπράβο.
0: Χαλκιδική, μπάνιο και τα σχετικά, και πήρα 23 κιλή βαλίτσα. Έβαλα ό,τι να είναι μέσα.
1: Ό,τι
0: να είναι. Έβαλα ό,τι να είναι, δεν ξέρω.
1: Α, απλά ό,τι ρούχα είχες επλημμένα έβαλες.
0: Δεν μπορούσα να σκεφτώ τι ήθελα, και από το να σκέφτομαι, επειδή άργησα κιόλας και ήταν τελευταία στιγμή, τα πέταξα όλα μέσα, έτσι όπως βγήκαν από το πλυντήριο και ασυδέρωτα. Θα μου τα σιδερώσει η μαμά μου πάνω.
1: Μπράβο, δουλειά να έχει γυναίκα.
0: Και θα δω τι θα βάλω, δεν ξέρω. Μπορεί να έχω πάρει και χειμερινά, δηλαδή, να ξέρετε.

0: Από φωτιά σε φωτιά το πηγαίνετε. Pussycat Dolls, το Buttons, ένα συγκρότημα το οποίο τότε τα άναβε.
1: Μεσουρανούσε.
0: Τα πατού, τι μεσουρανούσε. Απάφτωνε τα αυτά όλες. Όπου όλες ήταν χορεύτριες βέβαια. Μόνο μία τραγουδούσε, η Νικόλ.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: It was her
0: song. Αυτή.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία τα λόγια. Σήμερα παρτάρουμε, σήμερα βάζουμε παραγγελίες δικές σας, όχι μέχρι τις διαφημίσεις, συνέχεια. Και άμα θέλετε να αφιερώσετε και ωραία τραγουδάκια και σε κάπου, κάποτε, είναι ευκαιρία να το πούμε δυνατά, όπως κάνανε παλιά στα ραδιόφωνα.
1: Που ήταν πέσιμο.
0: Ήταν πέσιμο, δεν είχες κάτι. Έλεγες, ρε παιδί μου, ότι η Αστερόπη αφιερώνει στον Ευθύμη που κυνηγάει και ο Ευθύμης δεν τη θέλει καθόλου και η Αστερόπη είναι βαθιά ερωτευμένη μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Ευθύμης την έχει ρίξει τρεις χιλόπιτες, αλλά επιμένει η Αστερόπη συνέχεια.
1: Να το ηχογραφήσουμε αυτό.
0: Αφιερώνει στο τάδε τραγούδι, ας πούμε. Κατάλαβες, ήταν τέτοιες οι αφιερώσεις. Αλλά ήταν και άλλου είδους. Όπως, ας πούμε, εδώ ο Γιώργος που λέει: ευχαριστούμε για τη σχιζοφρένεια μέσα στη χρονιά. Όλα τα απογεύματα θα σας ξαναπροτιμήσουμε 10 στα 10. Θέλω αυτό το τραγούδι άμα γίνεται.

0: Έβλεπες Pokémon?
1: Έβλεπα Pokémon.
0: Ποιο θα έπαιρνες εσύ από τα πρώτα? Γιατί πάντα τα πρώτα ήταν ανάμεσα στον Bulbasaur που έπρεπε να ξεκινήσει με ένα Pokémon, τον Squirtle και τον...
1: Αυτό της φωτιάς.
0: Και τον Charmander.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον Squirtle συμπαθούσα.
0: Θα έπαιρνες Squirtle,
1: του νερού.
0: Ξέρεις τι θα έπαιρνες. Αλίμονο, ποιο θα έπαιρνες?
1: Παιδί μου, ταιριάζουμε. Ήταν γλυκουλάκι αυτό με τα μπλε του τα μαγουλάκια. Ήταν cute. Πετούσε νερά. Κατάβρεχε τον κόσμο.
0: Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με, για να δω, όχι το άλλο, αυτό τώρα που μας είπανε, αυτό θέλω, τραγουδάρα αυτή, μας το ζήτησε ο Κώστας. Με αυτή την πόλη.
1: Τώρα,
0: έλα, δώσ' το.
1: Τώρα άρχισε, τώρα η παράνοια.

0: Δώστε το, παιδιά. Η Θάλια μας στέλνει μαργαρίτες να πιούμε. Παιδιά, άμα σας στείλω μαργαρίτες, θα μπορέσουν να ανέβουν πάνω σε εσάς.
1: Καλέ, θα κατέβουμε εμείς, θα τις πάρουμε από την είσοδο. Τι λες τώρα?
0: Με τα δόντια θα τις πάρουμε.
1: Από το τελειβερά απευθείας.
0: Επίσης, ένας άλλος φίλος ζήτησε κάτι που πραγματικά μπράβο. Μπράβο για τις μουσικές σας έτσι, επιλογές. Τα λέει και η Μάγκη εδώ, που είναι και η πρώτη εδώ. Το πρώτο Σαζάμ, πριν γίνει Σαζάμ, καταλάβατε τώρα, από εδώ ξεκίνησε το Σαζάμ.
1: Αλήθεια. Ανθρώπινο Σαζάμ.
0: Σας εύχομαι να περάσετε τέλεια και να γελάτε τόσο πολύ ώστε να κατουράτε κάθε μέρα πάνω σας από τα γέλια. Καλές διακοπές να έχετε.
1: Παιδιά, να... Τι ευχή καπή ακράτεια είναι αυτή?
0: Όχι, δεν είναι, κάνεις λάθος. Η καλύτερη ευχή είναι να σου φύγουν τσίσα από τα γέλια. Δεν υπάρχει.

Τραγουδάρα, σεξουαλική τραγουδάρα, ειδικά έτσι για καλοκαίρι, φοβερό. Σας αλλάζουμε γρήγορα διάθεση γιατί ζητάτε τραγούδια. Πάρτε το. Η Χριστίνα μας το ζήτησε. Μας προκαλείτε και εμείς δεν κολώνουμε. Πείτε το. Inside and outside, blue his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself. Πάμε τώρα όλοι λίγο, πάμε, δώστε το, συντονιστείτε λίγο. Έλα στο φανάρι, έλα, τι. Hey.

0: Όλα τα τραγούδια μπορώ να τα κάνω με λαϊ-λαϊ, να ξέρετε. Μπορώ όλη τη μέρα να τα κάνω έτσι.
1: Είναι το αγγλικό που σου βγαίνει φυσικά, αρέσει.
0: Ο Γιάννης το ζήτησε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Δώστε λίγο. Πάμε λίγο, δώστε το. All you ladies pop your pussy like this.
2: Ανεβαίνω στην κονσόλα, τελειώσατε.
0: Πού θέλετε.

Αστερόπηγδη σου να προσκυνήσουμε, λέει ο Αναστάσης εδώ πέρα. Άντε και περιφορά τον Αύγουστο. Να περάσουμε από κάτω. Σηκώστε τη να περάσουμε από κάτω.

0: Διαβάζω σχόλια για την Αστερόπη Χαϊνά.
1: Βοήθεια τώρα.
0: Μάγκη, άκου. Αστερόπη, λαμπάδα μας έχεις κάνει, μεγάλη χάρη σου.
1: Θέλω να πω μια καλησπέρα. Μια καλησπέρα.
0: Στον Αναστάση. Δες με λίγο. Τσέκαρα φωτογραφία ο Αναστάσης. Γκομενέτο, ωραίο. Περνάει.
1: Αναστάση, περνάει. Ωραία.
0: Φοράει σκούφο, βέβαια.
1: Α!
0: Αλλά δες λέω.
1: Αναστάση.
0: Αφιερωμένο.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Αναστάση, έλα. Αναστάση. Αυτό που χτυπάει είναι το κεφάλι μου στο μικρό. Δώστε λίγο για τον Αναστάση. Χορεύει.
1: Έλα, βρε,
0: η Αστερόπη χορεύει για τον Αναστάση.
1: Μα πού είσαι και δεν είσαι στο στούντιο.
0: Όχι, παιδιά, πήρε την καρέκλα. Το έχει ξανακάνει.
1: Μ' αρέσουν οι καρέκλες.

0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Πολλά πράγματα λέγονται για αυτό το στριπτίζ και για το αν αυτό, ας πούμε, είναι ένα πολύ ωραίο στριπτίζ για να χορέψει κάποιος κάποια σε κάποιον κάποια άλλη. Αλλά για μένα, κατά τη γνώμη μου,
1: έχεις καλύτερο.
0: Θεωρώ ότι το Down to Mexico είναι. Κοιτάξτε,
1: βοήθειά μας
0: αυτό
1: είναι.
0: Το You Can Leave Your είναι ωραίο στριπτίζ, αλλά βγάζει, ας πούμε, τα προφανή. Το Down in Mexico είναι το στριπτίζ της ξυπολιταρίας. Πρέπει να είναι ξυπόλυτος, κατάλαβες, να έχεις σαγιονάρα. Σας το αφιερώνουμε, άμα είναι να γίνει το καλοκαίρι σήμερα κάτι, με αυτό το τραγούδι να το κάνετε.

0: Γιατί όπως και το τσιφτετέλι, έτσι και το στριπτίζ αστερόπι, σωστά χορεύεται αργά. Το αργό το τσιφτετέλι, το αργό το στριπτίζ.
1: Γιατί το δικό μου ήταν γρήγορο.
0: Όχι, δεν σήμερα ότι είναι γρήγορο.
1: Όχι,
0: γενικά.
1: όχι. Αυτό που σου είχα χορέψει, που έχεις εικόνα.
0: Επιθέσεις και από γυναίκες στην Αστερόπη Χαϊνά. Είμαστε αυτή η εκπομπή, μας αρέσει πολύ. Η Χρύσα λέει Αστερόπη σε πολύ σεξ γκομενάρα. Βάλτε το σεξ μπομπ και αφιερώστε το όλο στην Αστεροπάρα.
1: Καλησπέρα και στη Χρύσα.
0: Όχι, θα καθόμαστε να περιμένουμε τον Αναστάση που δεν κάνει βήμα το φλόρο.

0: Λοιπόν, παιδάκια, δεν φεύγετε, δεν πηγαίνετε πουθενά. Πολύ γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με sexy lady, hey boss, βλέπω
1: hey
0: εδώ
1: boss, γεια σας.
0: Satisfaction που
1: θα
0: ζητάτε
1: στην κονσόλα.
0: Θέλετε Linkin Park, θα μπουνε φυσικά. Θέλετε το Thundercats, ναι, εννοείται. We gonna feel it, ναι, θα
1: όλα
0: γίνει χαμός. Είπες του Φέρι, θα μπει και
1: θα
0: ο Φέρι
1: ο
0: σε λίγο, θα γίνει χαμός. Όλα στη συνέχεια, μην φύγετε.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης!
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Ακολούθησέ μας στο TikTok at official 89.2.
0: Καλησπέρα σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα μπανιά σας. Ντελούλου, είστε φοβεροί, γράφει ο Γιώργος. Θα μας λείψετε από τη Δευτέρα. Βάλτε το τραγούδι «Γιατί με τυραννάς» του Δημήτρη Κόκοτα.

Έτσι ωραία που τα λέμε. Να σας πω παράλληλα ότι σήμερα είναι και η τέλεια μέρα για να ανεβείτε στο Regency Casino Mon Parnes, παιδιά. Γιατί εκεί σας περιμένει ένα Cherry Tingo 4. 6 θα είναι στο σύνολο και θα μοιραστούν Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Επομένως, απόψε με 1000 υπάρνη θα είναι σίγουρα ο προορισμός σας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, δηλαδή απλώς πηγαίνετε και μπαίνετε. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.

0: Είμαστε Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Ακούτε Music 892. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στον Κηφισό, σταματημένοι σχεδόν. Καλησπέρα σε εσάς που βρίσκεστε στο κέντρο. Καλησπέρα σε εσάς που ταξιδεύετε για Αθήνα και σε εσάς που φεύγετε από την Αθήνα. Και σήμερα δεν χαλάμε κανενό στην διάθεση, δεν χαλάμε κανενό στην παραγγελιά. Ό,τι θέλετε το μεταδίδουμε, γι' αυτό ζητήστε το, μη φοβάστε. Αφιερωμένο οπα, αυτό.
1: Όπα, τι έγινε.
0: Το αφιέρωσε ο Διονύσης στη Μάγκη που έχει γενέθλια. Μόνο το sexy lady θα τέριαζε στη Μάγκη, σε τι θα τέριαζε. Το μήλο μου κόκκινο, τι θα τις βάζαμε. Που βέβαια το κόκκινο είναι ένα από τα αγαπημένα της χρώματα, αλλά
1: άλλο αυτό,
0: όχι σε μήλο, καταλαβαίνετε, το έχεις.

0: Επιβεβαιώνουμε για το sexy lady της Μάγκης, εννοείται, το επιβεβαιώνουμε. Το ζούμε 2 χρόνια τώρα κάθε απόγευμα. Δεν μπορείς αλλιώς.
1: Ανασένεις με το αβίας.
0: Καλές καυτές διακοπές στο πιο αχτύπητο δίδυμο, λέει η Κατερίνα. Πολλά φιλιά, Κατερινάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενέργεια, για τα ωραία τα μηνύματα. Ευχαριστούμε που ήσασταν για άλλη μια χρονιά εδώ. Εσείς που ήρθατε, εσείς που φύγατε, εσείς που ήρθατε και μείνατε. Πάμε!
1: Ευτυχισμένο το 2008. Μόνο με χέρια ελπίζω να το χορεύετε τώρα αυτό, έτσι.
0: Εγώ και με πόδια.

0: Αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Βασιλική. Η μαμά μου σας ακούει πρώτη φορά, γράφει Θάλια, ναι. Και έχει πάθει πλάκα. Συνεχίστε αυτή την τρέλα σας. Καλό καλοκαίρι.
1: Μαμά Θάλια, σε ευχαριστούμε.
0: Η μαμά της Θάλιας, όχι μαμά Θάλια.
1: Μαμά Θάλιας.
0: Α,
1: ευχαριστούμε.
0: Ζητήσατε και αυτό επίσης, και εννοείται θα το βάλουμε, τραγουδάρα από τις λίγες, ο Γιώργος.
1: Το ελικόπτερο να φύγει και ξεκινάμε.
0: Last kiss, παιδιά, πάμε λίγο. Α, είναι αυτά τα αργά που λέμε, τα αργά, τα ωραία, τα χορευτικά.

0: Επιλογή του Γιώργου ήταν αυτή, αφιερωμένο. Ευχαριστούμε πολύ, να περάσετε τέλεια. Μας γράφει, ζητήσατε satisfaction. Πάρτε το, παιδιά, λίγο τώρα το push me.
1: Πάνω που πας να πέσεις, δεν σ' αφήνει αυτή η εκπομπή.
0: Satisfaction, push me.
2: Push me, and then just hurt me. Till I can get my satisfaction.
1: Άλλο ένα.

0: ρυθμό. Ακούτε πολύ σωστά music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά και είμαστε οι τρελοντελούλιδες. Αστερόπι και Ευθύμης.
1: Το ζήτησε ο Παναγιώτης αυτό που μας ακούει από Ελβετία.
0: Τι να κλάσουν οι φλόροι Ελβετοί που θα τους έλεγες να παίξουν το τραγούδι και θα το βάζανε, ούτε καν ρε μπρο. Προφανώς και. Θέλουμε live μετάδοση. Τι κάνετε τώρα, παιδιά, μας γράφουν εδώ.
1: Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι.
0: Δεν ξέρουμε αν μπορείτε να το αντέξετε αυτό που συμβαίνει.
1: Αν μπορείτε να το διαχειριστείτε, ναι, ναι.
0: Ο Αλέξανδρος το ζήτησε αυτό.

0: η Βάσια να ρωτιέται αν είναι ακόμα η Μάγκη στον αέρα και παίζει μουσική.
1: με τις επιλογές που έχουμε κάνει σήμερα. Πώς να μην αναρωτιέται.
0: Είναι κονσόλα η Μάγκη σήμερα. Κάνει εδώ πέρα χαμό.

0: Καλησπέρα στον Νίκο που μας στέλνει μήνυμα και λέει: η κόρη μου λέει που είναι 17 χρονών, είναι μαζί με δύο φίλες της τώρα και μόλις με ρώτησαν, αυτοί που ακούμε τώρα πληρώνονται για αυτό που κάνουνε. Φιλενάδα, πληρώνουμε εμείς για να το κάνουμε, να ξέρει. Λοιπόν, πρωτού φύγουμε για το διαφημιστικό μας έτσι διάλειμμα, λίγο θα συνεχίσουμε και την άλλη ώρα, παιδιά, με αφιερώσεις. Μην νομίζετε. Θα μπει αυτό. Ζητήσατε κάτι από Disney.
1: Σύμπα.
0: Προφανώς, δεν έχει άλλο. Έχουμε βάλει το ελληνικό, παιδιά. Το ελληνικό, το ελληνικό. Έλα για να τριχύλα λίγο τώρα.

0: ζωή. Τώρα μην με προκαλείτε και βάλω και Ποκαχόντας τα χρώματα του ανέμου.
1: Α, καλά.
0: Και το τι θα φέρει ο ποταμός.
1: Παιδιά, λίγο αφήστε να ηρεμήσουμε που θέλετε για την Ποκαχόντας.
0: Τώρα μην μου λέτε για Ποκαχόντας και τρελαθούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζετε να ζητάτε παραγγελιές. Ό,τι θέλετε σήμερα το καταλαβαίνετε ότι θα το βάλουμε.
1: Δεν το αποδείξαμε αρχικά. Ας ξεκινήσουμε το βασικά. Δεν μας πιστεύετε. Θα μπουν κυριολεκτικά τα πάντα. Αρκεί να στείλετε μήνυμα στο Viber μας το 6939-892-892. Το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Και αν είστε παλιοί και αν είστε καινούργοι, όλους θα σας δεχτούμε. Περιμένουμε τις αφιερώσεις σας.
0: Ο Άλεξ λέει: Κολόπεδο, φεύγω για Κένια το Σάββατο. Με κατασυγκινήσατε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Αυτό είναι. Δώσ' το. Δώσ' το τώρα.
1: Κάρμα, το ξέραμε, Άλεξ. Τριγύρω εμείς. Όλα φεύγουν, δεν έχει μείνει τίποτα, ζούγκλα πάνω.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αν αράζεις την ξαπλώστρα, θέλω κι εγώ.
10: Music
9: 892.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στη δεύτερη μας ώρα, είμαστε η Τελούλου.
1: Είμαστε Τελούλου με άλλον αέρα, γιατί κρατάμε στο χέρι μας από μία μαργαρίτα. Έχουμε τσουγκρίσει και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τη Θάλια που μας τις έστειλε.
0: Η Θάλια, η οποία μας ακούει από Θεσσαλονίκη, μας έστειλε 4 μαργαρίτες και τις έχουμε ανοίξει εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ για Μάγκη, Έρη που είναι στην κονσόλα, για Αστερόπη και για Ευθύμη. Καλό καλοκαίρι με μαργαρίτες. Ζήτησε Ρόμπι Γουίλιαμς, αφιερωμένο Θάλια.
1: Έπρεπε πρώτο τραγούδι για να ξεκινήσει η ώρα. Όποιος έχει κάνει τέτοιο καλό, το κομμάτι είναι προτεραιότητα.

0: Ανοίγουμε λίγο το session τώρα. Πάμε προς τα εκεί που το ζητήσατε και αυτό. Εννοείται, θα το βάλουμε. Δώστε λίγο, Χρήστο Δάντη.
1: Τι βόλιο μπαίνε.
0: Ο Σπύρος το ζήτησε, αφιερωμένο Σπυράκο.

0: είναι μεραβιλιός.
1: Ο Τάσος λέει, Ευθύμης, θέλω κρέπες για να μου βάλετε τερλέγκα. Τάσο, στείλε κρέπες.
2: Όχι, Θεέ μου.
1: Τα μπει τερλέγκα.
2: Όχι, μην τις στείλεις, μην τις στείλεις.
1: Αλλά πρέπει να εξηγηθείς τρεις ωραίες κρέπες εδώ πέρα, τρεις
2: ωρε,
1: άνθρωποι είμαστε.
2: Ωραία, φίλε.
1: Έχεις περιθώριο μέχρι τις 9. Τι,

0: Υγεία και χαρές και σεξ και λεφτά σε όλους. Φιλιά πολλά. Αυτές είναι ευχές, παιδιά.
1: Γιατί ευχόμαστε, ρε παιδιά, τι έγινε.
0: Τώρα για το κλείσιμο. Μα δίνουμε ευχές για το καλοκαίρι. Άντε. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, ναι, μας βάλανε πακέτο εδώ.
0: Καλά, εσύ άμα δεν θες το καλοκαίρι, μην έχεις ούτε χαρές, ούτε σεξ, ούτε λεφτά.
1: Περνάστε καλά, ευχαριστώ.
0: Έχει μόνο το καλοκαίρι, σκέτο.
1: Αυτόν δεν τον ξεφορτωθούμε ποτέ. Τον πάρουμε μαζί μας και την καινούργια σεζόν. Στενό κορσές που μας έγινε.
0: Αυτό το έβαλα εγώ, παιδιά, δικαίωμα.
1: Ναι, σου απαλήθεια.
0: Δικαίωμα.
1: Δεν το ξέραμε.

0: Per sempre, si
1: ζητήσατε, χαιρόμαστε που ζητάτε τέτοια τραγούδια, γιατί είστε πάρα πολύ φίλοι μας και είστε πάρα πολλοί ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούστε τώρα τι θα μπει.

0: Τάσος προκαλεί την Αστερόπη να παίξει κι άλλο Κοριαλά. Τάσο, εσύ προκαλείς την Αστερόπη να βάλει κι άλλο Κοριαλά. Προκαλείς την Αστερόπη. Προκαλεί στην Αστερόπη
1: σας
0: να βάλει.
1: Σας παρακαλώ λίγο να μαζεύετε και να ηρεμήσετε, γιατί εδώ πέρα βλέπετε ότι σήμερα δείξαμε τα δόντια μας εξ αρχής.
0: Τι είμαστε, φοβόμαστε? Τι θα μας κάνουνε, φεύγουμε σήμερα από μόνοι.
1: Το πολύ πολύ να μην ξαναγυρίσουμε.
0: Τα χατή.

0: τώρα εδώ, ήταν πολύ ψηλά.
1: Τι να κλάσει μου τσάτσου μωρό μου μπροστά σου.
2: Φορά, να σ' άγγιζα για λίγο.
0: Αυτό είναι πολύ ψηλό, δεν μπορώ.
1: Ρούντολφ το ελαφάκι, το θυμάστε.
0: Ναι ρε, δεν δε, είναι πολύ ψηλά, παρά είναι, παρά είναι.
1: Πω παιδιά, μας έχετε ζητήσει πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοβάλουμε. Θέλετε προφανώς Καλομήρα, My Secret Combination λέτε εδώ, White Horse γιατί σας αξίζει. Δεν θα φύγετε άμα δεν το βάλετε. Εννοείται θα μπει. Θέλετε Μισκούμπρια. Θέλετε τι να πρωτο... Έχουν γίνει... Θέλετε ξανά τα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει εδώ, Ευθύμη, αν στα αλήθεια δεν κολώνεις, να βάλεις οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Βάλε την εισαγωγή από το Lucky Luke. Το anime, το Mickey Mouse, το Lucky Luke.
0: Ναι, αυτό το Lucky Luke, ναι.

0: Θέλετε 50 cents επίσης εδώ. 50 cents
1: είναι αυτό που έχω εγώ. Τα παιδιά θέλουν 50 cents.
0: Summer in Greece. Άννα Βύση ζητάτε εδώ πέρα. Ηρακλή μετά το Looky Look. Θέλετε Ζήνα.
1: Για να δω.
0: Να ξεκινήσουμε με τη Ζήνα.
1: 7 και 11 και ακόμα δεν έχει χτυπήσει κανένα τηλέφωνο.
0: Ζητάτε την έναρξη από τη Ζήνα. Τη Warrior Princess Ζήνα. Θα μπει έναρξη, παιδιά, Ζήνα, Warrior Princess. Αφού ακούσουμε λίγο White Horse. Τώρα λίγο και πάρουμε τις ανάσες μας. If you gonna ride, τι. You gonna ride, να προχώρω το λίγο πιο μπροστά. Δώσ' το λίγο, δώσ' το λίγο. Έτσι. Ναι. Αχ, ξέρεις μετά τι να βάλεις.

0: παράλληλα στο Κηφισό έχετε παρκάρει. Δεν είναι ότι κινείστε, δεν είναι ότι τσουλάει.
1: Καλησπέρα και στην Κορίνα που μας ακούνε στο δρόμο προς Χαλκιδική. Πηγαίνουμε νικήτη και σας ακούμε. Κορίνα, αύριο θα είμαι εκεί.
0: Ορίστε, παρέα θα είστε.
1: Θα είμαι στο Σάνι, ετοιμαστείτε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις παραγγελιές σας. Στείλτε μηνύματα, παιδιά. Πείτε μας τι και πώς.
1: Στο Viber μας, το 693-9-892-892, περιμένουμε ό,τι σας έρθει αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ό,τι χορέψει μέσα στην ψυχούλα σας, εμείς θα το χορέψουμε μέσα στο στούντιο και φυσικά μαζί σας.
0: Η Ελένη ζήτησε αυτή την υπερτραγουδάρα από την Κάτ Ντιλούνα που έβγαλε μόνο 2-3 επιτυχίες. Το θυμάστε αυτό? Βέβαια. Μπράβο, Ελένη. Μπράβο, Ελένη, για την επιλογή.

0: Έχει παραγγείλει σφινάκια. Είναι η ώρα να έρθουν τώρα.
1: Πολύ ωραίο, μπράβο. Αλλά επειδή μείναμε στις κοντές τις άβλες εδώ πέρα, θέλετε άλλη μία κοντή, γουστάρετε. Μετά από αυτό ταιριάζει πολύ, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Για αυτούς που ξέρουν, για αυτούς που θυμούνται την εμφάνιση. Ουκρανία. Έρη. Και η Έρη.
0: Έρη.

0: Ζητάνε εδώ πέρα να πάμε να παίξουμε μουσική δυο μας και να βάζουμε τέτοια τραγούδια και να το κάνουμε
1: party.
0: Επάγγελμα πάρτι αυτό το πράγμα και να πηγαίνουμε σαν ντουέτο και να παίζουμε μουσική.

0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 αφιερώσει σήμερα. Ξέρουμε ότι τα πράγματα εκεί έξω δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι πολύ έτσι ευχάριστα. Γίνεται χαμός. Αλλά σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή και προσπαθούμε να σας κάνουμε παρέα για όλη αυτή τη διαδρομή.
1: Ώρες,
0: και για την κίνηση που επικρατεί εκεί έξω. Πηγαίνει πάντως καλύτερα η φωτιά στην περιφερειακή.
1: Στο Αιγάλεο.
0: Στο Αιγάλεο εκεί. Να σας δώσουμε λίγο και το τι γίνεται από ό,τι μαθαίνουμε.

0: Λοιπόν, μας ζητήσατε έναρξη. Θέλετε να ακούσετε τους τίτλους αρχής από Ζήνα Warrior Princess. Πάρτε το λίγο. Περιμένετε λίγο να σβήσουμε το παλιό. Βάλτε από την αρχή λίγο. Βάλτε λίγο την αρχή. Πάμε λίγο.
1: Ο Εσύμης μπαίνει στο αμάξι για να φύγει για Χαλκιδική. Δεν βλέπει κανένα μπροστά του.

0: fierceness forged in the heat of battle.
1: Τώρα, baby, τώρα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα αμάξι επίσης που το χαιρετήσαμε προηγουμένως. Πηγαίνει στη Χαλκιδική και ζήτησε ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι. Μας ακούνε μέσω ίντερνετ εκεί πέρα η παρέα. Αφιερωμένο, παιδιά. Η Κορίνα είναι αυτή. Κορίνα, θέλουμε και story. Story και tag. Music, Αστερόπη και Ευθύμης. Θέλουμε να σας ακούσουμε να το τραγουδάτε αυτό το κομμάτι. Arrasando.

0: Να βάλουμε τώρα ένα μάλο μάλο.
1: Ε, του ταιριάζει.
0: Δεν ταιριάζει, δεν θέλουμε τα ένα μάλο μάλο μάλο. Έρενας. Θέλει, θέλετε και.
1: Ναι.
0: Ζητάτε Θαλία εδώ πέρα, ζητάτε παιδιά. Ελένα τώρα λίγο, να το ρίξουμε λίγο.
2: Miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, παραγγελίες δικές σας, ό,τι θέλετε θα το μεταδώσουμε. Είμαστε αυτή η εκπομπή, είμαστε αυτός ο σταθμός και δεν είμαστε καθόλου καλά, το έχετε καταλάβει.
1: Μ' αρέσει που κάνεις τη διευκρίνηση.
0: Τώρα, δώστε το, φορτώνει τώρα.

0: Θέλετε μπάιλα μορένα τώρα που ζητάνε εδώ. Πώς να το πάμε, πώς να το συνεχίσουμε. Θέλουμε κάτι. Το nothing, nothing, nothing.
1: Συγγνώμη, Whitney Houston.
0: Ναι, ζητάτε και τέτοια τραγούδια. Μπορούμε πριν τις διαφημίσεις να το δώσουμε. Να βάλουμε μια Whitney. Ναι.
1: Τη λατρεύω, είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια.
0: Παιδιά, εντάξει, η ζωή δεν είναι μόνο χαρές και πανηγύρια.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ είμαι μαζί σου. Δεν περίμενα να βάλουμε τέτοιο κομμάτι.
0: Μην πάμε τώρα να κόψουμε τώρα. Να, είδατε, πρώτη από εδώ.
1: Νιώθετε έτοιμοι?
0: Πάμε λίγο τώρα να δώσουμε πόνο.

0: από Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ναι. Πάμε Βόλο για Τσίπουρα, μας γράφει Ζωή, να γυρίσετε με sexy tan lines.
1: Καλά να περάσετε.
0: Δώσ' το! Δώσ' το!

0: Καλά του είπες, Αστέρο. Δεν ήταν για σένα. Καλά του είπες.
1: Έτσι του τα είπε κι αυτή.
0: Καλά του είπες.
1: Με το ίδιο στυλ.
0: Εδώ ένας φίλος λέει ο 89,2 και κάποιος σας χάκαρε. Φίλε, άργησε να έρθει το ρεύμα στο σπίτι σου και μόλις συντονίστηκες, τώρα μη στυφτέμε. Από τις 6 ώρα κάνουμε παραγγελιές. Έλα, έλα.
1: Δίκιο έχει ρε ο άνθρωπος. With the strength of your love.
0: Μη βάλω τώρα και ένα τιτανικό και το κάνουμε
1: και το
0: όλο.
1: Βουλιάξουμε.
0: Το κάνουμε όλο λίμπα εδώ πέρα μέσα.

για το Γιωργάκη στο δημοτικό που σας έκλεβε τις ξυλομπογιές. Για τη Στεφανία στο Λύκειο που πήγε με τον κολλητό σας. Δώστε το! Ναι! Ναι! Για το Καριόλι, ναι!

0: Λοιπόν, τώρα από Σελίντιον μας λέτε εδώ, βοηθήστε λίγο Μάγκη, πες και εσύ τη γνώμη σου. Σελίντιον έχουμε τον Τιτανικό εντάξει, γιατί θέλουμε τώρα να πέσουμε στα πατώματα. Μας γράφετε εδώ πέρα για το Tell Him ή το It's All Coming Back to Me. Ποιο να βάλουμε τώρα, έχει κι άλλα.
1: Το My All.
0: Το My All. Όχι ρε, θες το My All. Δεν θέλει, θέλει μια πιο τι να βάλουμε.
1: Το
0: Τιτανικό. It's coming. Λοιπόν, λίγο να ψηφίσετε. Θέλετε Τιτανικό.
1: All by myself. Το all by myself το δίνει. Το all by myself διαλύει.
0: It's all coming back to me. Μας το γράφετε εδώ πέρα, μας το έγραψε και η Στέλλα. Τιτανικό ζητάει ο Αλέξανδρος. Γρήγορα, παιδιά, πείτε. Οτιδήποτε κι αν.
2: Τιτανικό,
0: λέει και η Μάγκη. Δώστε λίγο ένα. Δώστε λίγο εδώ. Γιατί υπάρχουν και κάποια πλοία που δεν φύγανε λόγω του αέρα, παιδιά. Να το αφαιρώσουμε στα παιδιά που πήγαν να ξεκινήσουν διακοπές και είναι κολλημένοι στο Λαύριο και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Φοβήθηκα ότι θα το κάνεις ρομάτζο τώρα.
0: Έχουν ακυρώσει τις διακοπές τους. Τι να κάνουμε.
1: Ανεβείτε πάνω στο αμάξι.

0: 2-6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παιδιά. Ζητάμε αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε αγαπημένα τραγούδια. Εμείς μεταδίδουμε. Love was when I loved
1: you. One true time. Φορτώνει, έρχεται. In my life will
0: always go. Δώστε το, πείτε το, βγάλτε το από μέσα.

0: Θέλετε να πέσουμε κι άλλο, γιατί δεν, κανείς δεν είναι καλά, παιδιά. Δικαίωμα. Ζητήσατε Κριστίνα Αγγιλέρα μπαλάντες. Και επίσης δίνει τα φιλιά του Σφακιανάκη.
1: Εδώ τέριαζε με την αλλαγή του Τιτανικού, πάντως να ξέρεις ο Σφακιανάκη.
0: Seems like it was yesterday when I saw your face. Το ξέρατε αυτό? Είναι το Heart, είναι η καλύτερη μπαλάντα που έχει γραφτεί ποτέ, κατά τη γνώμη μου. Και την έχει πει η Κριστίνα Αγγιλέρα.
2: Seems like it was yesterday when I saw your face.
0: Γεια μας, γεια μας, στην γεια μας. Καλή απόλυση.
1: Τσουκρίζουμε τις μαργαρίτες, μια χαρά. If only I knew
0: what I know today. Κοδρικτόνος 89.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Είναι η διεύθυνση στο ΑΕΔ. Ξέρετε, είναι εδώ απέναντι.

0: Χάλια, χάλια, χάλια, χάλια. Είμαστε χάλια.
1: Και because of you ζητάτε εδώ πέρα.
2: Σας αγαπώ.
1: Γίνεται και εμείς.
0: Και εμείς.
1: Μάγκη. Φιλιούμε, φιλιούμε. 10 χρόνια.

0: Μην φύγετε.
1: Το πήρε πάνω του.
0: Αν δεν φύγετε. Αν δεν έχετε φύγει, μην φύγετε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Βάραμε. Οκ. Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα, επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Το τη τραγουδάρα αυτή μας τη ζήτησε η Εύη, η οποία μας ακούει και το αφιερώνει σε πάρα πολύ κόσμο που του λέει και του αφιερώνει το σκάσε, σάτα, πώς το λένε αλλιώς. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, δεν θέλουμε να το σκέφτεστε καθόλου μακριά, παιδιά, γιατί το Regency Casino Mont Parnasse είναι σε αυτή την παρέα. Είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε και σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας θα βρισκόμαστε εκεί και θα παίζουμε τα παιχνίδια Regency Casino Mont Parnasse. Εκεί που παίζετε το παιχνίδι, τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Γεμίζουμε δυνάμεις όπως καταλαβαίνετε, φορτίζουμε μπαταρίες.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε πώς θα το συνεχίσουμε. Να ζητάτε ό,τι τραγούδια θέλετε. Προσπαθούμε να τα μεταδώσουμε όλα. Ζητάτε Νότης Φακιανάκη, ζητάτε High Five, ζητάτε τα σεντόνια της... όχι, τα σεντόνια της Βύση. Όχι, εκείνο είναι αντρική κολόνια.
1: Σωστά.
0: Ζητάτε πάρα πολλά τραγούδια. Σάκης Ρουβάς, όπου και αν πας, ό,τι και αν λες, εμένα θες. Θα δούμε τι θα κάνουμε.

0: Η καλύτερη εκπομπή όλη τη σεζόν μας γράφει η Ζήνα. Unbreak My Heart ζητάτε από τον Braxton φυσικά. Βάζω τα ξηροκάρπια με το whisky, λέει ο Κώστας. Ναι, Ελένη, πολύ σωστή η επιλογή σου, θα μπει.
1: Κάνε spoil, κάνε spoil.
0: Η Μισκούμπρια επίσης ζητάτε.
1: Είναι η μέρα να παίξουν.
0: Επίσης πρέπει να κατέβουμε κάτω να πάρουμε κάτι παγωτίνια που ήρθανε. Μας τα έστειλε η Έφη.
1: Αντάξει.
0: Έχουν στείλει και κάτι παγωτίνια.
1: Να σου πω, εκείνος που θα μας έστειλε κρέπες για να παίξουμε τερλέγκα, έχουμε δει τις κρέπες.

Αστεροπάρα πάει να πάρει τα παγωτίνια και εμείς συνεχίζουμε με αυτό που το ζητήσατε. Τσούτσου μπρούτσου, πολλά φιλιά από Λένα με την, και τα μικρούλια μας. Σας αφιερώνουμε το σ' αγαπώ SHJGBO.

0: γλυκό μωρό μου.
1: Η Αλεξάνδρα λέει σταμάτα να μιλάς κατά τη διάρκεια των τραγουδιών, γαμώτο. Αλεξάνδρα μου, άκου Spotify τα τραγούδια, τα έχει τους τίτλους. Δεν θα σε διακόπτει κανείς εκεί πέρα. Βάλε Spotify και φιλάκια.

Λοιπόν, τι συνεχίζουμε. Ναι, βάζουμε αυτό το οποίο είναι το The Time of My Life που ζητάτε. Θέλετε πάλι προς τα εκεί να το πάμε το κομμάτι. Τη φασούλα. Επίσης ρωτάτε άμα παίζουμε και live versions από τραγούδια. Εννοείται, παιδιά. Ζητήστε live άμα ξέρετε από τραγούδια που θέλετε. Θα βάλουμε την ζωντανή εκτέλεση. Και το δυνατά δυνατά από την Αρβανιτάκη. Θέλετε και το γυμνός μες στην Ελλάδα. Θα γίνει και αυτό.

Λοιπόν, ζητήσατε Vanessens. Εννοείται ότι θα ακούσουμε Vanessens σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Εννοείται τώρα, πάμε. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει.

Φανταστική και η Emily, εντάξει, εννοείται, και η Evanescence γενικά. Πείτε το.

0: Η Ελένη ζήτησε επόμενο τραγουδάκι, ζήτησε τραγούδι ωραίο και τα τραγούδι ωραίο θα έρθει. Ζητάτε ωραία τραγούδια παίρνετε. Είστε υπέροχοι, να ξέρετε. Είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Ανήκετε σε αυτό το σταθμό, γιατί είστε όλοι τρελοί. Έχουμε πάρα πολλά διάβαστα μηνύματα, Στρόπη. Δεν προλαβαίνουμε
1: δεν
0: να.
1: Δεν γίνεται, παιδί μου, έχουν έρθει τόσα μηνύματα που πραγματικά.
0: Δεν γίνεται.
1: Ευχαριστούμε
0: δεν...
1: πάρα πολύ. Χαρά μας η αλήθεια είναι. Να θέλουμε όλα. Αλλά παιδιά, μακάρι να είχαμε και άλλη εκπομπή.
2: Γυρίζεις, γυμνός μες στην Ελλάδα και να με βασανίζεις και μου έρχεται ζαλά.
0: Για την Αστερόπη που κάνει γυμνισμό το καλοκαίρι.
1: Κάνει,
0: πηγαίνει στις παραλίες και τα πετάει όλα.
1: Ρε κάτσε λίγο. Θα μας βρει καμιά παραλία.

0: Τι θα ακούμε τώρα τα απογεύματα, να ρωτιέται η Κωνσταντίνα. Λίγο υπομονή, παιδιά, εδώ θα επιστρέψουμε. 7 Σεπτέμβρη, θα είμαστε πίσω.
1: Στις θέσεις μας, πίσω τα μικρόφωνα, με έξτρα ενέργεια και κέφι.
2: Βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα. Στα όμορφα τα Γιάννενα,
3: παπούτσια βρήκα πάνω να κέφτει και φάτι.
2: Πάτρα, την κόκκινη γραμμάτα. Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γυαλιά ηλίου. Και τα ξεριστικά σου στα άνοιχτα τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρι να τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο Βόλο.

0: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι. Εδώ ζητήσατε Summer in Greece. Θέλετε και τον Gucci φόρεμα μας ζητήσατε. Γενικά και εσείς καλά, εννοείται δεν είστε. Από πρόσωπα χίλια. Έτσι ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Εγώ διάλεξα εσένα. Ευχαριστούμε πολύ την Έφη που μας έστειλε παγωτίνια.
2: Από πρόσωπα χίλια.
0: Εγώ διάλεξα εσένα.
2: Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε
0: μένα.
2: Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Από τα μέρη μου να σε. Τους αλλιώτικη δείχνεις.
0: Μάλλον όνειρο θα σε.

0: baby.
1: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι, τι έχουμε εδώ πέρα, τι είναι να μπει, είναι η παραγγελιά της Έρης. Είναι η Έρη, παιδιά, η χολύπτριά μας εδώ όλη τη σεζόν, όλο το χειμώνα. Και όχι μόνο η Έρη, είναι και ο Βασίλης εδώ που μας έκανε η χοληψία. High five, επέλεξες. Ποιο είναι αυτό, το τυχερό αστέρι. Υπάρχει ένα αστέρι για μας. Η οποία Έρη μας και ο Βασίλης μας αποχαιρετούν, την κάνουν, φεύγουν και θα σας χαιρετήσουμε, παιδιά. Ήσασταν πάρα πολύ ωραία παρέα
2: σας
1: για εμάς.
2: Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Ήσασταν οι καλύτεροι χολίδες που είχαμε ποτέ στην, στην καριέρα μας, στη ραδιοφωνική, να ξέρετε. Και πείτε τους εκεί που θα πάτε να σας προσέχουν, γιατί ξέρουμε που είναι και θα έρθουμε.

0: Και η Χριστίνα λέει: Ευθύμη Αστερόπη, έτσι για το κλείσιμο θα μου κάνετε δώρο μια διπλή πρόσκληση για primer. Γιατί όσα μηνύματα και να στείλω δεν θα κερδίσω ποτέ.
1: Καλέ, δεν τις έχουμε στη τσέπη μας εμείς προσκλήσεις. Ο όμιλος τις έχει. Εμείς τις έχουμε και δεν σας τις δίνουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να χαιρετήσουμε παιδιά. Μην φύγετε. Θέλουμε και μετά να μείνετε για να πούμε κάποια πραγματάκια.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Apple Music 892.

0: Γεια σας, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε, γεια σας και χαρά σας. Τρία λεπτάκια μετά από τις 8 είμαστε στην Τελούλου. Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης, Κάλφας. Έχουμε να σας πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτος σας αποχαιρετήσουμε.
1: Καλά, παιδιά, όλο το καλοκαίρι, εσείς που θα μείνετε Αθήνα, επειδή θα βράσετε, σας έχω το νούμερο ένα προορισμό, ο οποίος είναι σούπερ δροσερός και δεν θα πάτε απλώς έτσι και δεν θα φύγετε μάδια χέρια. Θα πάτε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη που κερδίζετε και βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ στο Regency Casino Mon Parnes, που έχει απίθανες κληρώσεις. Και φέτος έχετε και πολλούς λόγους για να ανέβετε εκεί. Και δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε τόσο πολύ για αυτές τις ημέρες, για όλη αυτή τη σεζόν, για την παρέα που κάναμε το απόγευμα. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν θεωρούμε δεδομένο. Είναι κλεισεδιά, το ξέρουμε, αλλά ισχύει. Και είστε καλύτεροι.
1: Ισχύουν όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είμαι πολύ καλή στου αποχαιρετισμού.
0: Καλά, ποιου αποχαιρετισμού. Καλά, σε 30 μέρες πίσω θα είμαστε.
1: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
0: Που κάθονται και κλαίνε όλοι. Εντάξει. Εδώ θα είμαστε. Πάλι θα με βρει τα σηκώτια.
1: Έτσι,
0: πάλι
1: μπράβο, ρίξτε μου. Τώρα δεν πρόκειται να κλάψω. Συγχαρητήρια μου. Το
0: κοίτα να ξεκουραστεί.
1: Ναι.
0: Και να μην γυρίσει με γκρίνια.
1: Εγώ με γκρίνια, ρε. Όλη τη χρονιά φέτος το που ακούστηκα. Α. Να γκρίνιαξα. Παιδιά, να γκρίνιαξα.
0: Γελάει και ο Βασίλης.
1: Όχι. Πέρυσι γκρίνιαζα. Φέτος, παιδιά, να γκρίνιαξα μία φορά. Ζήτημα ήτανε. Όλη
0: πέρυσι
1: τη σεζόν.
0: Πέρυσι έπριζες. Φέτος γκρίνιαζες. Για να καταλάβεις τη διαφορά.
1: Όχι, παιδιά, φέτος δεν γκρίνιαξα καθόλου.
0: Δεν έχει σημασία,
1: ρε.
0: Αφού το θέλουμε αυτό.
1: Ούτε που ακουγόμουν. Σε μια γωνίτσα ήσυχη. Παιδιά, τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Απορώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Στην υπέροχη να προσέχετε. Φιλιά στα μούτρα. Προσοχή μεγάλη εκεί έξω. Θέλουμε όλοι πίσω να είμαστε τον Σεπτέμβρη. 7 Σεπτέμβρη, ώρα 6 το απόγευμα.
1: Θα είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα και θα σας περιμένουμε για μια σεζόν που θα ξεκινήσει όπως έκλεισε αυτή. Γεμάτη τρέλα, να το ξέρετε.
0: Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε πολύ. Bye bye.

0: δεν θα μας κουμπίσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Previously.
7: Στα κουνάβια.
8: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
9: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
8: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
10: Και λιγότερο από ό,τι
9: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
8: Ποια Λούση, με το.
9: Την ταινία.
8: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
9: Όχι, με την Τζόχαν.
10: Με τη σκάση.
9: Ρε Μαρία.
10: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
11: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να το

0: Ιούλιο.
1: Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως. Από ένα πουλί θέλω να ξέρει.
2: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
1: Ρε, δεν με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
2: Τι
1: και
2: έβαλες στο Google.
1: Έψαχνα διάφορες.
2: Έψαχνες πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες θα ψάχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνει σωστά. Ρώτησέ με.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
4: Αυτό είναι μαγιολίκια,
2: μάλλον. Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια, ναι.
3: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
2: Δημήτρη μου, μπράβο.
4: Καλά, εντάξει. The eye of the tiger,
1: το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες εγώ στο σπίτι μου δεν έχω δημοσιεύσει.
1: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι. Τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
0: Έφευγα. Εγώ πήγα να γυμναστήρια. Καθόταν η Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

no more. From the dirt and the tears we made.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
4: 28 αεροδρόμιο.
3: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
4: Ναι.
3: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
4: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
3: Δώρο.
5: Όχι, δώρο από μένα.
3: Ήταν ωραία.
5: Όχι, μόνο.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Dan Zone.
7: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Νιπένθη.

Fun Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη. DRB and Pablo Nuevo in the mix.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.
2: Last Chance to Dance. Αποκλειστικά στον Music 8-9-2. Απόψε στα Dex. Ανάσης.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.